0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Ha ha ha ha!

Ha ha ha!

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Ένα πράγμα σίγουρα μπορώ να πω, ότι δεν έχω ιδέα από χώρο. Καλύτερα στο χέρι μπύρα ή ποτό, σίγουρα θα ξεθαρέψω ίσως και να λυκνίσω. Θυμάμαι μία από τις φορές που είχαμε βγει, ήσουν σαν τη Μοναλίζα, όμορφη χαμογελαστή. Τα φώτα πάνω σου σαν να ήταν προβολής, από μήχανες Θεός τα ζήλευε και ο Σοφοκλής. Μα ευτυχώς που σε γνώρισα εκεί.

0: εμείς οι δύο.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Bird News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούς όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρα, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυσης της εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπε Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα $91 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα $88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyProperty με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Earth News Radio 105,8.

0: τώρα. Κάποιοι ξεκινάνε το τριήμερό τους ήδη. Έχει αυξημένη κίνηση στα λιμάνια με βροχούλα.
1: Τους βγάζει γλώσσα ο καιρός. Τους βγάζει γλώσσα ο καιρός. Είδες καμιά φορά όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, λέει.
0: Ναι,
1: γελάνε.
0: Ναι, και την
1: το καιρός γελάνε. Και
0: την Πρωτομαγιά το ίδιο δεν ήταν. Δεν ψιλόβρεχε πάλι. Αλλά ο καιρός ακούει τριήμερο. Και βγάζει γλώσσα.
1: Αλλά τα σχέδια των ανθρώπων όμως πραγματοποιούνται κανονικά. Ιδιαίτερα όταν έχεις πάρει απόφαση να αποδράσεις, δεν σε κρατάει τίποτα σε αυτόν τον τόπο, ειδικά όταν είναι τρίμερο. Ειδικά όταν είναι τρίμερο.
0: Και η πρόγνωση δεν είναι κακή για το τρίμερο. Τώρα μην σας τρομάξουμε. Αν βρίσκεστε καθοδόν για το λιμάνι, για οπουδήποτε πάτε, είναι καλή. Θα έχουν καλές θερμοκρασίες.
1: Για λέγε. Για
0: πήγα να πω υψηλές και το διόρθωσα.
1: Για πες
0: εσύ. Γιατί με όλο αυτό που γίνεται.
1: Εδώ έχω το τελευταίο
0: δελτίο. Σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει και τους 33 και τους 34, γύρω στους 30, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας.
1: Λοιπόν, εγώ έχω εδώ μπροστά μου το τελευταίο δελτίο του ΜΕΤΕΟ που λέει ότι η θερμοκρασία την Πέμπτη ξεπέρασε κάποιες περιοχές 35 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα. Έχω το δελτίο πρόγνωσης σημερινό που λέει ότι θα είναι αίθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καλά, εδώ βρέχει πάντως. Ασθενείς άνεμοι, θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 30. Άρα. 30 και στην Ήπειρο. 31 στα κεντρικά Ήπειρωτικά. 32 στην Πελοπόννησο. Κρήτη 31 βαθμοί. Επτάνησα 31. Ο φουλ του 3.
0: Άρα θερμοκρασίες είναι.
1: Ναι. Εδώ στην Αττική, έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, θερμοκρασία 17 με 31 βαθμοί Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, κάποιες συννεφιές, αλλά και πολύ λιακάδα και θερμοκρασία από 17 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα, εδώ στην Αγία Παρασκευή, ο Ιδράργυρος 22 βαθμούς, και στην Αθήνα στο κέντρο 22 και στον Πειραιά 22, στη Θεσσαλονίκη 19 βαθμοί Κελσίου.
0: Μην ακούτε τίποτα, μην μασάτε, πάρτε και το μαγιό μαζί σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Σαν σήμερα δεν χάσαμε την πόλη και την Αγία Σοφιά.
0: Ναι, η αποφράση μέρα.
1: Είναι. Λοιπόν, ακούτε Air News Radio 105,8. Ακούτε πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
1: Απέναντι μας η λατρεμένη μας η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
0: Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
1: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
0: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές επικοινωνίας. Η πρώτη μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio, δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη.
1: Η δεύτερη που επιλέγουν οι φανατικοί φίλοι της εκπομπής εδώ και χρόνια, οι groupies μας όπως λέμε, μέσω Facebook. Δηλαδή, πάτε στην αναζήτηση του Facebook, πληκτρολογείτε με λατινικά ή ελληνικά στοιχεία πρωινές διαδρομές, βρίσκετε τη σελίδα μας. Και μέσα από τη σελίδα μας, μέσω του Messenger δηλαδή, μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας και βέβαια εμείς τη διαβάζουμε στον αέρα εφόσον το επιθυμείτε. Είναι, είπαμε, ο προσφυλής τρόπος για τους πιο φανατικούς φίλους αυτής της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, πρεμιέρα πανελλαδικών σήμερα. Τα παιδιά έχουν ήδη μπει στις αίθουσες. Θα πάμε και εμείς σε λίγο, το φροντίζει η κυρία Κολτσίδα, σε κάποιο σχολείο.
0: Είναι σε απόλυτη ετοιμότητα,
1: πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, ναι. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας, καλή ψυχραιμία.
0: Νεοελληνική γλώσσα, μάλλον έτσι όπως ονομάζεται. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά έκθεση εμείς.
1: Ναι.
0: Έχει τροποποιηθεί το μάθημα και με κατανόηση κειμένου και με μικρό απόσπασμα που είναι έκθεση και με γλωσσικές ασκήσεις. Καλή επιτυχία.
1: Οι μαμάδες, όπως οι φίλοι μας και συνεργάτης μας, η Γιάννα Γιαρφάνη, ψυχή εδώ της εκπομπής, είναι επιποδός και αυτές.
0: Βέβαια.
1: Οι μαμάδες.
0: Και η Μαρία Εικόντου.
1: Και η Μαρία Εικόντου.
0: Και η Αρετή Μπίτα.
1: Και η Αρετή Μπίτα. Και η Βασιλικούλα, βέβαια. Και η Βασιλική Κολτσίδα, η οποία όμως είναι πιο ψύχρε, πιο cool τύπος.
0: Δεν πήγε μαζί.
1: Δεν πήγε από κοντά, δεν πιο cool. Δεν είναι της νοοτροπίας σήμερα δίνουμε νέα ελληνική γλώσσα. Συνήθως έτσι λένε οι μαμάδες.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Σήμερα δίνουμε. Ναι, όλοι μαζί δίνουμε.
0: Και εγώ πάντως συλλογικής Βασιλικής ήταν όταν έδιναν τα παιδιά μου.
1: Ναι.
0: Τα αγχώνεις πιο πολύ όταν πηγαίνεις μαζί τους.
1: Εγώ δεν είχα ζήτημα, φαίνεται. Κατάλαβες και.
0: Δεν είχε κανένα.
1: Διαλέξαμε άλλη καριέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: άλλο. Μια χαρά.
1: Ναι,
0: καλά αυτό. Να είναι τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Καλά να είναι.
1: Γι' αυτό λέω το. Κοίταξε, έλεγε ο Λουκιανός μια απίστευτη ατάκα, τη λέμε κάθε χρόνο. Στο τραγούδι Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Αν μπορούμε να τα ακούσουμε, αν το βρούμε. Επαγγελματικός Προσανατολισμός του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Είναι 50 ετών τραγούδι και είναι όχι απλά επίκαιρο.
0: Όπως και διάφορα άλλα τραγούδια του Λουκιανού.
1: Σαν να γράφτηκε τώρα ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Λέει λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι πώς θα μπεις. Είναι πώς την έχουν στημένη όταν θα βγεις. Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είσαι συντονισμένη και δώσε πόνο ρε μαράκι.

0: 47 ετών λοιπόν γίνεται αυτό το τραγούδι. Και πες μου, παραμένει ή δεν παραμένει επίκαιρο, σαν να γράφει και χτες.
1: Απίστευτο. Απίστευτο επίκαιρο.
0: Λοιπόν, Λουκιανός, να είναι καλά εκεί που είναι.
1: Παρότι όταν πρωτοεμφανίστηκε αυτό το τραγούδι, ήταν διαφορετική πραγματικότητα. Δεν υπήρχε το θέμα της ανεργίας, ήταν πολύ μικρότερο.
0: Έχει ένα πολύ ωραίο τίτλο η Καθημερινή σήμερα. Δεν είναι ο βασικός τίτλος, αλλά είναι από τα βασικά θέματα. Καταργούνται, λέει, εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις. Λοιπόν, λέει, η πρώτη εξαγγελία για την κατάργηση των πανελλαδικών έγινε το 78 από τον τότε Υπουργό Παιδείας, τον Βασίλη τον Κωνογιαννόπουλο. Τον θυμάσαι?
1: Πώς δεν τον θυμάμαι.
0: Ήταν από τους πρώτους διδάξαντες στις πολιτικές μεταπηδήσεις ο κ. Βασίλης
1: Κωνογιαννόπουλος. Μείνε στα εκπαιδευτικά θέματα, παρακαλώ.
0: Μένω στα εκπαιδευτικά, ναι.
1: Για να πάμε στην πολιτική και θα το βάλουμε.
0: Τότε, μετά την ιστορία με τον Τεμπονέρα και τον Καλαμπόκα, θυμάσαι κλπ. Έκανε την πρώτη μεταγραφή, πήγε στο Πασόκ.
1: Έμεινε αρκετό
0: καιρό
1: σε αυτό το
0: χώρο. Λοιπόν, ακολούθησαν πολλές ακόμη, λέει, εξαγγελίες. Εξαγγελίες, ναι, ναι. Ωστόσο, λέει, ωστόσο, όσες φορές και να έχουν γίνει αλλαγές, το σύστημα πρόσβασης τελικά ήταν μόνο στην ονομασία των εξετάσεων. Οι πανελλαδικές αρχίζουν σήμερα για περίπου 100.000 υποψήφιους και αποδεικνύονται κρατεές εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Όσες και το τραγούδι περίπου του Λουκιανού.
1: Να τα εκατοστήσουν. Και μόνο το όνομα άλλαζαν και όχι πολύ. Από Πανελλήνιες Πανελλαδικές, μετά πάλι Πανελλήνιες, πάλι Πανελλαδικές.
0: Έτσι.
1: Σιγά τη διαφορά θα μου πεις.
0: Ήταν και γενικές εξετάσεις ένα διάστημα, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι, ήταν και γενικές εξετάσεις.
1: Γιατί το λέμε συνέχεια και το συζητούσαμε και με τους προσκεκλημένους μας τις τελευταίες ημέρες. Είναι το μόνο αδιάβλητο σύστημα που έχουμε μέχρι τώρα. Μέχρι να βρεις άλλο, με αυτό παραμένεις.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Κατά τα λοιπά, θέλω να μου πεις τι γίνεται στον κόσμο, επειδή εσύ είσαι μια global παρατηρήτρια των εξελίξεων.
1: Ωραία, ωραία ξεκινάμε, αλλά δεν έχω καταλάβει. Να με συμπατάτε, να με συγχωρείς και εσύ. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται σε σχέση με τις ΗΠΑ και το Ιράν.
0: Έχουμε μια πρόοδο, λέει, μια πρόοδο στις συνομιλίες.
1: Περιμένουμε το τελικό OK από τον Αμερικανό πρόεδρο, από τον Ντόναλντ Τραμπ, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Διαβάζω στο Ed News, από εκεί προσπαθώ να βγάλω κι εγώ άκρη, ότι παραμένει υποσυζήτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Αφού, λέει, οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται μόνο για ορισμένα σημεία διατύπωσης. Μόνο για ορισμένα σημεία, όχι δηλαδή εφόλησης. Δηλαδή, ξέρεις, προφανώς γίνεται. Οι διαπραγματεύσεις έχουν μπει στην εξής τροχιά. Όταν έχουμε μια μεγάλη ατζέντα θεμάτων και διαφωνούμε στα 60%, στα 70%, τότε. Πιάνουμε τα σημεία στα οποία συμφωνούμε και λέμε ας υπογράψουμε ένα πρόχειρο μνημόνιο κατανόησης.
1: Να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Ναι, έστω και
0: ένα πρόχειρο μνημόνιο και λέμε έτσι, τα άλλα έτσι. Στο πώς στην τράπεζα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Πώς στην τράπεζα σου λέει κάνω split, πλήρωνε το μισό, το άλλο μισό άστο στην άκρη και βλέπουμε.
1: Αυτό. Αυτό που μένει στην άκρη, στο split, αυτό που μένει στην άκρη είναι το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό που κρατάμε στην καλή τράπεζα, την αφήνω την Bad Bank, είναι τα στενά του Ορμού. Εδώ που τα λέμε είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη διεθνή οικονομία. Αλλά φαίνεται ότι εκεί εστιάζουμε.
0: Ρίξανε εντωμεταξύ, υπήρξε βομβαρδισμός, λέει, κοντά στα στενά του Ορμούς, κάτι τέτοια.
1: Μα εγώ γι' αυτό σου λέω έχω μπερδευτεί. Γιατί από τη μια λέμε ότι στο τραπέζι είναι συμφωνία ότι βρισκόμαστε κοντά και για την εγχειρία και για ένα κείμενο κατανόησης. Αλλά απ' την άλλη, εγώ βλέπω ότι συνεχίζουν κάτι ψιλοβόμβες.
0: Πάντως, οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι οι Ιρανοί κατέριψαν πολεμικό αεροσκάφος. Τώρα. Όλα αυτά είναι και λίγο ρουτίνα και λίγο προπαγάνδα και λίγο ουσία δεν βλέπουμε. Είναι η αλήθεια ότι ουσία δεν βλέπουμε.
1: Κοίταξε, αυτό που μαθαίνουμε από την ιρανική πλευρά και από ιρανικά μέσα ενημέρωσης είναι τα σημεία στα οποία είναι από τις λίγες φορές που το Ιράν τοποθετείται. Έχουμε διαρροές για τα σημεία στα οποία συμφωνεί και το Ιράν. Ποια είναι αυτά? Άνοιγμα το στενό του Ορμού στην εμπορική ναυτιπλοεία, άρση αμερικανικού αποκλεισμού, προφανώς αυτό και θα ζήταγε το Ιράν, και αποδέσμευση κάποιων δισεκατομμυρίων δολαρίων των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Τώρα, το τι θα απαντήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, τι απάντηση θα έχουμε από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι ένα βήμα πιο κοντά έχει γίνει πάντως για να είμαστε.
0: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στο BBC. Να το πούμε αυτό. Το BBC σε κάτι τέτοια αξίζει να το συμβουλεύεται κανείς, νομίζω. Λοιπόν, επισημένοντας ότι αυτό που λέμε κι όλοι εδώ καθημερινά, ότι είναι μια ζεστό, μια κρύο, είναι ένα σκοτσέζι κοντούς, μια που πιάσαμε
1: μίληση.
0: Σκοτσέζι κοντούς. Δηλαδή, από το δόξα τω Θεώ στο βόηθα Παναγιά είμαστε, έτσι. Από τη μια στιγμή λέμε, α, ωραία, υπογράφεται η εκεχηρία, από την άλλη μεριά πάλι ακούμε χτυπήματα. Προσπαθεί να βγάλει άκρη. τι ακριβώς συμβαίνει στην ανάλυση αυτή το BBC και αν βρισκόμαστε κοντά στην ειρήνη ή ξαναπάμε προς πόλεμο. Λοιπόν, ποια είναι η τελευταία ενημέρωση από το Λευκό Οίκο σύμφωνα με τους ανθρώπους του British Broadcasting Corporation, το λέω καλά, ναι, ότι οι διαπραγματεύσεις και από τις δύο πλευρές, οι διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε αυτό το πλαίσιο για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 μέρες. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι ας ξεχωρίσουμε κάποια σημεία στα οποία συμφωνούμε ώστε να υπάρξει ένα βήμα καλής θέλησης, να κλωτσίσουμε, πώς το λες και εσύ, λίγο τον τενεκεδάκι μερικές μέρες και σε αυτό το διάστημα να δούμε αν μπορεί να υπάρξει ευρύτερη λύση.
1: Και εδώ που τα λέμε, η εκεχηρία έχει κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι που δεν συμβαίνει, για παράδειγμα, στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που θέλαν λύση οι Ρώσοι χωρίς εκεχηρία. Τουλάχιστον εδώ έχουμε την εκεχηρία.
0: Ναι.
1: Τώρα πόσο κοντά θα φτάσουν.
0: Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από τις προτάσεις των Ιρανών για τη συμφωνία.
1: Ναι.
0: Τους λόγους τους εξήγησες πριν από λίγο. Λοιπόν, αυτά τώρα νομίζω.
1: Εμένα
0: ότι...
1: με έχει μπερδέψει πάντως, γιατί λέει απ' την άλλη ότι δεν με νοιάζει στις ενδιάμεσες εκλογές τι θα έχει συμβεί με τον πόλεμο, οι οποίες είναι το Νοέμβριο ενδιάμεσες εκλογές. Που σημαίνει ότι η πρόβλεψή του είναι ότι θα κρατήσει για πολύ η κατάσταση αυτή.
0: Ναι. Τώρα,
1: αναμονή και μόνο αναμονή.
0: Αναμονή.
1: Και ακριβά καύσιμα σε όλο τον κόσμο και ακρίβεια και πληθωρισμός βέβαια.
0: Αναμονή.
1: Γιατί δεν είναι τόσο απλό.
0: Να σου πω, εδώ σε ό,τι αφορά τα δικά μας.
1: Ωραία κατάσταση. Υπέροχη κατάσταση. Αναταραχή, υπέροχη κατάσταση.
0: Εγγύεται πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχει ένας έντονος εκνευρισμός από την πλευρά του Πασόκ, να το πούμε, για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους πολλούς μήνες αυτός ο εκνευρισμός είχε φανεί και σε συνεντεύξεις που έδιναν τα στελέχη του Πασόκ σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα και σε εμάς εδώ. Δεν ήταν λίγα τα στελέχη του Πασόκ. Τώρα δεν χρειάζεται να τα πιάσουμε ονομαστικά.
1: Όχι,
0: οι ακροατές μας ξέρουν που με έναν τρόπο, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άφηναν αιχμές.
1: Ναι.
0: Σαφέστατες αιχμές.
1: Εμένα μου φαίνεται ότι είναι κλασική αντίδραση πάντως πολιτικού φορέα, πολιτικού κόμματος, όταν. Δεν θέλω να πω το βολεύω. Δεν το ευνοούν οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Να χτυπάει και να επιτίθεται τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Όταν είναι καλές και ικανοποιητικές για το ίδιο κόμμα, ας πούμε, για παράδειγμα, μετά το συνέδριο που δίνει το Πασόκ κοντά στο 17 και 18%, δεν άκουσα καμιά γκρινιά.
0: Ναι.
1: Τώρα που το δείχνουν τρίτο ή τέταρτο κόμμα, γκρινιάζουν ξανά.
0: Ναι, απλά εγώ θα επαναλάβω αυτό το οποίο λέγαμε και χτες. Χωρίς καμία πρόθεση να δικαιώσω ή να αδικήσω κανέναν, ταυτίζομαι απόλυτα με την άποψη που λέω: δεν μπορούμε να δεχόμαστε τις δημοσκοπήσεις όταν μας βολεύουν και γενικά τις μετρήσεις όταν μας βολεύουν.
1: Όταν δεν μας ευνοούν, αρχίζουμε και χτυπάμε τις εταιρείες.
0: Σωστό. Σωστό, πολύ σωστό. Από την άλλη μεριά, θεωρώ, λέμε, και νομίζω ότι έχει μια βάση, το λέγαμε και χτες. Το λένε και Πασόκι αυτό. Ότι μήπως έχουμε τελικά πολύ περισσότερες δημοσκοπήσεις από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Ελεύθερη αγορά είναι.
0: Αυτό. Ναι. Αυτό είναι το αποστομωτικό επιχείρημα. Από την άλλη μεριά υπάρχει και κοινή λογική. Αυτό που λέγες θες, ότι ρε παιδί μου, εγώ επιμένω σε αυτό, επειδή και πολλοί κόσμος το σχολιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάρα πολύ σωστά κατά την άποψή μου. Άσε λίγο να κάτσει το πράγμα. Δηλαδή να καθίσει λίγο το πολιτικό σκηνικό.
1: Και μετά να κάνεις τη μέτρησή
0: σου. Και μετά κάνε τη μέτρησή σου για να έχει και μια μεγαλύτερη αξιοπιστία.
1: Ναι.
0: Βέβαια υπάρχει το αντεπιχείρημα.
1: Ναι. Αυτό ναι. Που εσύ είπες. Είπες χθες ότι η δημοσκόπηση είναι φωτογραφία της στιγμής.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό δείχνει. Μπορεί σε μια εβδομάδα να είναι διαφορετικό. Και νομίζω και ο πιο ψύχραιμος από το Πασόκ, ο κύριος Μάντζος, που μας μίλησε προχθές, ήταν μάλλον η πιο ψύχρημη αντίδραση. Λέγοντας, περιμένοντας, πέρσι τέτοιο καιρό δείχνα δεύτερη την κυρία Κωνσταντινούπολη και με διαφορά από εμάς. Να πως άλλαξε. Ας περιμένουμε λίγο. Ήταν η πιο ψύχρεμη απάντηση και το πιο ψύχρεμο σχόλιο που άκουσα από την πλευρά του Πασόκ.
0: Λοιπόν, τι λέει η ανακοίνωση, να πούμε. Πάρα πολύ αιχμηρή. Και υπήρξε και απάντηση από την Real Pulse, νομίζω, έτσι.
1: Είναι η εταιρεία που έδειξε.
0: Που έκανε και το Protagon.
1: Για το Protagon και έδειξε τέταρτο
0: Πασόκ. Λοιπόν, λέει σε ανακοίνωση το Πασόκ. Αν δεν το ακούσατε, δεν έτυχε να το παρακολουθήσετε, να σας πούμε δύο λόγια, γιατί έχει μια σημασία.
1: Βέβαια.
0: Γιατί βάζει την πολιτική αντιπαράθεση σε άλλη σφαίρα, δηλαδή, σε άλλη πίστα. Ότι τις τελευταίες μέρες. Ακούστε, αυτή είναι ανακοίνωση Πασόκ, έτσι. Μέσα εισαγωγικά σας διαβάζουμε πώς το γράφει. Τις τελευταίες μέρες, λέει, μεθοδεύεται μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας διακυβέρνηση της χώρας. Το Πασόκ λέει ότι κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκοπήσεων δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις που έγιναν τις ίδιες μέρες πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Και λέει ότι η δημοσκόπηση Τσίτερ που προσδιορίζει τη διαφορά 0,5 μεταξύ Πασόκ και Ελλάς του κ. Τσίπρα, ενώ τη Real Poll δημοσιεύει διαφορά που φτάνει στις 8 μονάδες.
1: Εντάξει. Μπορεί να συμβεί.
0: Ναι.
1: Καταλήγει
0: λέγοντας ότι όσοι παίζουν τα αρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό θα διαψευθούν όπως πάντα με κοφαντικό τρόπο για τον ελληνικό λαό.
1: Ναι, γιατί είναι ένα αφήγημα από πλευρά του Πασόκ. Θα σου πω ότι εξυπηρετεί την κυβέρνηση να είναι δεύτερο το κόμμα
0: αυτό.
1: Του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό.
1: Η Ελλάς. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Εδώ φτάσαμε τον κύριο Δεδοήν, θυμάσαι χθες που διάβαζα και μετά πήρε μεγάλη δημοσιότητα να λέει περίπου ότι στα υπόγεια του Μαξίμου. Φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε το κόμμα Τσίπρα.
0: Σκληρή ανακοίνωση από τη Real Polls απάντηση. Ναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Δεν έχω ξαναδεί εταιρεία να απαντά σε κόμμα δημοσκοπική και μάλιστα τόσο έντονα.
1: Για βέβαια. Πώς. Και τι λέει ακριβώς η Real Polls. Υποστηρίζω ότι πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του κλάδου και των ερευνών κοινής γνώμης. Η εταιρεία τονίζει χρησιμοποιεί διεθνώς αποδεκτές τεχνικές και επικαλείται επιτυχημένες προβλέψεις σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Μιλά για πολιτικά παιχνίδια, ευθέως. Πολιτικά ναι. Και κομματικά παιχνίδια.
1: Και μάλιστα αναφέρει σε συγκεκριμένες προβλέψεις που έπεσε μέσα η εταιρεία. Δημοτικές εκλογές του 23 στην Αθήνα, σοκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 23.
0: Εντάξει, ωραία ατμόσφαιρα που λέμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία ατμόσφαιρα.
1: Είχαμε κι άλλα εντωμεταξύ. Είναι όλοι εναντίον όλων. Ή περίπου όλοι.
0: Τώρα από το Μαξίμου θεωρούν ότι αυτός ο δημοσκοπικός εκνευρισμός οφείλεται ακριβώς στα αποτελέσματα, στα αποτελέσματα που δεν είναι και πάρα πολύ ευνοϊκά για το Πασό.
1: Και στις πληροφορίες που υπάρχουν ότι και σε επόμενες δημοσκοπήσεις πάνω κάτω αυτή θα είναι η εικόνα.
0: Ναι. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, είπε έτσι σχολιάζοντας σκοπτικά τα πράγματα, λέει ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Νομίζω ότι το Πασόκ το έχει κυριεύσει πανικό στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων ναι. Και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που φτάνει σε σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμη και γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν.
1: Αυτό το περί συνεργασίας δηλαδή. Μαξίμου και Αμαλίας και ναι. Του κυρίου Τσίπρα ναι. Για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού.
0: Λοιπόν, και με όλα αυτά τα ωραία θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Το κόκκινο, Κηφισός, Κηφισίας και Αττική οδός. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν αυτή την ώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. Δύο τραυματίες, συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Ψηφιακά μέσω My Property μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Και ο καιρός άστατος, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

0: Λοιπόν, Έθνους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και πήρε την απόφαση Βασιλική Κολτσίδα να μας πάει στο Λύκειο που δίνει εξετάσεις ο γιος της. Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία. Πώς τον λέμε, είπαμε. Στο Χάρη και σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλα τα παιδιά, ναι, που δίνεται εξετάσεις αυτή την ώρα.
0: Τρίτο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Εκεί βρίσκεται όμως και η Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολουθεί
1: Βασιλική, τα κανονίζουν όλα, παιδιά.
0: Βέβαια, παρακολουθεί την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ελίνα, καλησπέρα.
1: Καλημέρα, Ελίνα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, και μόλις έκλεισε και η πόρτα και ακούτε, δεν ξέρω αν περνάει στο μικρόφωνο μου, το κουδούνι.
1: Το κουδούνι, ναι, περνάει η Ελίνα, περνάει.
2: Που αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί πια κανείς να μπει μέσα στο σχολείο, καθώς σιγά σιγά αρχίζουν, έρχονται τα θέματα, προκειμένου να μοιραστούν. Μέχρι τις 9 η ώρα θα μοιραστούν τα θέματα για να ξεκινήσει η εξεταστική διαδικασία. 10 η ώρα θα μπορεί να αποχωρήσει ο πρώτος. Ναι. Στις 10 και μετά έχει μία ώρα στη διάθεσή του. 12 η ώρα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία η πρώτη ημέρα.
0: Πώς τα είδες τα παιδιά, πώς τα είδες?
1: Πώς να τα δω, πες, κάθε χρόνο τα βλέπω.
2: Θα σας πω, έχουν αγωνία. Ναι. Δεν μπορώ να πω. Α, ήρθαν τα θέματα, με ενημερώνει τώρα και ο διευθυντής, είναι αυτό που σας έλεγα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ήρθαν τα θέματα, άρα όλα είναι μία χαρά. Κύλησαν ομαλά.
1: Και χωρίς καθυστερήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, Ελίνα. Και χωρίς καθυστερήσεις. Τα θέματα πρέπει να έχουν έρθει στην ώρα τους.
2: Ναι. Δίνει και το άγχος των παιδιών όταν καθυστερούν και όλα τα θέματα. Περιμένουν πώς και πώς να έρθει αυτή η μέρα, να έχω να σας πω. Προετοιμάζονται 1,5 χρόνο σκληρά από το καλοκαίρι πέρι.
1: Κάποια και παραπάνω. Έλεγες ότι τα βλέπεις χαρούμενα όμως γενικά.
2: Λοιπόν, ήταν χαρούμενα, ήρθανε πρωί-πρωί. Νωρίς, μίλησαν με τους συμμαθητές τους, με τους φίλους τους. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί τους μειώνει και το άγχος. Έλεγαν τα δικά τους, γέλαγαν. Έχουν άγχος, δεν γίνεται να μην έχουν άγχος. Είναι το άγχος της πρώτης ημέρας, άγχος της έκθετας, και εμείς έχουμε άγχος, ό,τι και να κάνουμε. Έχουν αγωνία, γιατί θέλουν να τα πάνε καλά. Αυτό μου έλεγαν. Η αγωνία υπάρχει. Θέλουμε να τα πάμε καλά. Θέλουμε να αποδώσει η προσπάθεια που έχουμε κάνει όλο αυτό το καιρό και για τους γονείς μας, γιατί και οι γονείς. Μαζί με τα παιδιά.
1: Κάποιοι παραπάνω, κάποιοι λιγότερο, αλλά και γονείς.
2: Και όλα καλά. Θα μπουν μέσα, θα γράψουν αυτό που ξέρουν.
1: Καλή επιτυχία και πάλι να τους ευχηθούμε.
2: Δεν
1: λοιπόν
2: μπορούν να την αποφύγουν. Εντάξει, να σας πω μόνο ότι είναι 82.000 υποψήφοι από τα γενικά λύκεια, περίπου. Περίπου 20.000 είναι από τα επαγγελματικά λύκεια. Συνολικά όλοι μαζί θα διεκδικήσουν 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι κάθε μέρα, σε κάθε εξέταση θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζόμενου, την αστυνομική τους ταυτότητα, δεν έχουν μαζί τους κινητό ή smartwatch, τα αφήνουν σε ειδικά κουτιά που υπάρχουν στα σχολεία, ακόμα και απενεργοποιημένο να είναι και να είναι μέσα στην αίθουσα, η κόλλα τους θα μηδενιστεί.
0: Μάλιστα.
2: Μπορεί κάποιο παιδί να μην θέλει να το αφήσει, να φοβάται. Όχι, καλύτερα να το αφήσει στο σπίτι άμα φοβάται, παρά να το έχει μαζί του.
1: Ναι.
0: Έχεις να προσθέσεις κάτι? Ναι.
2: Ότι η διάρκεια της εξετάσης είναι 3 ώρες. Και να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ένα-ένα το θυμάμαι, συγγνώμη. Ότι μέχρι στις 30 Ιουνίου θα λειτουργεί και η τηλεφωνική γραμμή 1550. Είναι με ψυχολόγους από τα ΚΕΔΑΣΥ και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό τη δωρεάν ψυχολογική και συμβουλευτική ενδυνάμωση των υποψηφίων. Οι μαθητές δηλαδή που μπορεί να βιώσουν κάποιο άγχος κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και δεν έχουν που να απευθυνθούν, μπορούν να πάρουν στο 1550 δωρεάν, να πούν τι τους απασχολεί και να μιλήσουν με κάποιο ψυχολόγο δωρεάν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή σου ημέρα. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, γύρω στις 10 και 4 θα έχουμε και πληροφορίες για το θέμα που θα πέσει. Όταν θα βγαίνουν πια οι πρώτοι εξεταζόμενοι, οι πρώτες εξεταζόμενες. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και πάλι να ευχηθούμε.

0: 8 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα, και πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να έρθουμε σε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό θέμα, το οποίο η κυβέρνηση ήδη αναδεικνύει, αλλά νομίζω σκοπεύει να αναδείξει ακόμη περισσότερο μέσα στο επόμενο διάστημα. Αναφερόμαστε για αυτή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εμπλοκή, όπως παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 2 πρώην υπουργών και 11 συνολικά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν και έγινε δεκτή η άρση της ασυλίας τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλη αυτή η ιστορία δηλαδή που παρακολουθούσαμε το τελευταίο διάστημα, με τους βουλευτές οι οποίοι εμφανίζονταν να κάνουν, ας πούμε, παρατυπίες και παρασπονδίες προκειμένου να εξυπηρετήσουν σε βάρος των Ευρωπαίων φορολογουμένων και των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι και η βασική κατηγορία.
0: Ακριβώς. Τους πελάτες τους, τους πολιτικούς πελάτες, να το πούμε έτσι. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε μια ανατροπή.
1: Ναι.
0: Επισημαίνεται σήμερα, το ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες, γιατί είχαμε κάποιες δηλώσεις του κ. Δημητρακόπουλου. Ο κ. Δημητρακόπουλος είναι ο συνήγορος τριών εκ των, πώς το πούμε, φερωμένων ως κατηγορουμένων, το λέω καλά?
1: Ναι, καλά το λες, βέβαια.
0: Ναι, είναι ο συνήγορος τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κώστα Τσιάρα, του κ. Μηταράκη και της κ. Κατερίνας Παπακώστα. Έτσι. Και τι είπε, τι προκύπτει από αυτήν την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, να το πούμε χοντρά χοντρά.
1: Την οποία έκθεση πώς την καταρτίζει, πώς τη έφτιαξε η κυρία Τιχεροπούλου.
0: Και τι είναι η κυρία Τιχεροπούλου, να υπενθυμίσουμε, ναι.
1: Είναι καταρχάς το στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία επέστρεψε.
0: Η αδιάφθορη.
1: Ναι,
0: ας το πούμε έτσι.
1: Επέστρεψε μετά την απομάκρυνσή της.
0: Είναι ένα στέλεχος το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων, διότι κατηγορήθηκαν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η κυβέρνηση ότι η γυναίκα αυτή, η οποία ήθελε να αποκαλύψει την αλήθεια για μια σειρά σκανδάλων, βρέθηκε σε δυσμένεια, απομονώθηκε σε ένα γραφείο που δεν είχε ούτε υπολογιστή, της κάναν τη ζωή μαρτύριο. Η ίδια κατέθεσε.
1: Συνεργαζόταν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Όχι, όχι, κάτσε, δεν είχε συνεργαστεί ακόμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσπάθησε να αναδείξει το σκάνδαλο. Αυτό είναι. Σε πρώτη φάση.
1: Ναι, μα
0: στη συνέχεια.
1: Η κατηγορία για την απομάκρυσή της ήταν ότι έδινε στοιχεία ότι συνεργαζόταν με αυτούς που ζητούσαν στοιχεία.
0: Στη συνέχεια, λοιπόν, η κυρία Τιχεροπούλου, επισήμως με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έγινε συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ναι. Δηλαδή, πέρα από τη θέση στον ΟΠΕΚΕ, έγινε επισήμως συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έτσι, κανονικά και με τον νόμο. Και εκλήθη μετά την ιστορία αυτή της άρσης των ασυλιών και λοιπά, να συντάξει μία έκθεση.
1: Μάλιστα, το ζήτησε η εισαγγελία η κυρία Πόπη Παπανδρέου. Έχουμε συζητήσει πολύ για την κυρία Πόπη Παπανδρέου και γι' αυτό αναφέρω και το όνομά της.
0: Λοιπόν, η κυρία Τιχεροπούλου, λοιπόν, η οποία ουσιαστικά παρουσιάστηκε ότι ως η ενσάρκωση της απόλυτης, έτσι, προσπάθειας για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Να πέσει φως αυτές οι υποθέσεις που είναι προβληματικές. Ας χαρακτηρίσουμε προβληματικές.
0: Συνέταξε, λοιπόν, μια έκθεση, η οποία έκθεση φέρνει τα πάνω κάτω σε αυτή την ιστορία. Ένα πόρισμα στο οποίο ουσιαστικά η άρση της ασυλίας των περισσότερων βουλευτών μένει αιώλη.
1: Γιατί φαίνεται για τις περισσότερες περιπτώσεις.
0: Για τους δε υπουργούς, τους δε πρώην υπουργούς, εντελώς αιώλη.
1: Ναι. Γιατί φαίνεται ότι τις περισσότερες περιπτώσεις είναι μηδενική η ζημία για τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Δηλαδή, τι προκύπτει, ότι στην χειρότερη περίπτωση. Στη χειρότερη περίπτωση, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που φτάνουν και εμάς στα αυτιά μας, έτσι. Στη χειρότερη περίπτωση, η ζημιά, το αθρηστικά, αθρηστικά, αν τα προσθέσεις όλα αυτά, η ζημιά που υπάρχει για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, εάν υπήρξε, πρέπει να αποδειχτεί αν υπήρξε.
1: Αθρηστικά για όλες και τις 13
0: για όλες τις περιπτώσεις, εάν υπήρξε, φτάνει στα 10.000 ευρώ.
1: Κατά μία εκτίμηση στα 10.000, κατά άλλη γύρω στα 110.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι στα όρια το σύνολο του κακουργήματος.
0: Το σύνολο.
1: Ενώ η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν 1.200.000, είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Είναι από το 1.200.000 πέφτουν στο 1/10 του ποσού.
0: Ναι.
1: Και το ενδιαφέρον για αρκετές περιπτώσεις, αυτό που λέω ότι φαίνεται στο πόρισμα αυτό, στην έκθεση αυτή, ότι είναι μηδενική η ζημία για τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως το θέμα της παρέμβασης, αν έχει γίνει πολιτική παρέμβαση κτλ. Υπάρχει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αλλάζει η εικόνα για την όλη υπόθεση.
0: Τελείως. Είναι χαρακτηριστικό, να, καλά νομίζω στο λέω, ότι για αυτές τις τρεις περιπτώσεις, ναι, έχω
1: για τις τρεις περιπτώσεις.
0: Για αυτές τις τρεις περιπτώσεις, δηλαδή περιπτώσεις ναι. Τσιάρα, Μηταράκη, Παπακώστα, ενώ το υπολογίζανε και εγώ δεν ξέρω πόσο το υπολογίζανε, η ζημιά, εάν υπάρχει, το ξαναλέμε.
1: Δηλαδή,
0: μένει να αποδειχτεί. Είναι υποδιερεύνηση.
1: Ναι.
0: Είναι υποδιερεύνηση. Η κυρία Τυχεροπούλου την υπολογίζει, δηλαδή, εάν διερευνηθεί και προκύψει.
1: Πράγμα εξαιρετικά
0: αυτό στις 10.000.
1: Και εγώ σου λέω το άθροισμα όλων των 13.
0: Ναι.
1: Ήταν 1.200 η εκτίμηση και έχουμε πέσει 141.000. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να διερευνηθεί και να αποδοθεί.
0: Σαφέστατα, το συζητάμε. Άλλη μόνο.
1: Αλλάζει
0: πίστα όμως. Αλλάζει πίστα. Γι' αυτό ο κύριος Μαρινάκης έκανε λόγο για την ανάγκη, μάλλον διερωτήθηκε αν νιώθουν κάποιοι την ανάγκη να αισθήσουν συγγνώμη όταν μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων.
1: Ναι, αναφέρθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Και στους πολύ σκληρούς όρους που χρησιμοποιούσαν για την κυβέρνηση και για τα συγκεκριμένα στελέχη. Και υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, εάν γινόταν προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
0: Εδώ είναι το θέμα.
1: Γιατί θα γινόταν προανακριτική?
0: Εδώ είναι το θέμα. Και από την άλλη μεριά, εύλογα διερωτώνται κάποιοι ότι. Και είναι ένα θέμα τώρα αυτό προς συζήτηση. Ότι είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια εξέλιξη χωρίς να υπάρχουν στοιχειοθετημένες 100% κατηγορίες. Διότι αυτού του είδους οι εξελίξεις δημιουργούν πολιτική αστάθεια. Εντάξει. Και σου λέει βεβαίως αν υπάρχει κομπίνα, λαμογιά, πρόβλημα, θα το βγάλεις και θα ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Αλλά όπως παίζονται και πολιτικά παιχνίδια, έτσι, γιατί αυτό αφήνει
0: εδώ,
1: να εννοηθεί η κυβέρνηση και να υπονοηθεί.
0: Και βασίζεται πάρα πολύ στο πρόσωπο της κυρίας Τυχεροπούλου, ένα πρόσωπο το οποίο είναι προφανές ότι κάθε άλλο παραφιλικό είναι προς την κυβέρνηση, όπως φάνηκε και από την ίδια την κατάθεσή της στην Βουλή
1: και λοιπά. Και τις καταγγελίες και στην εξεταστική, η γυναίκα ούτε λίγο ούτε πολύ κατήγγειλε υπηρεσιακά καψόνια. Ότι έκαναν υπηρεσιακά καψόνια. Δεν είναι ένα πρόσωπο φιλικό
0: προς την κυβέρνηση κάθε άλλο. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα πήγε 9 παρατέταρτο η ώρα. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Και βεβαίως όλο αυτό που λέμε, χωρίς να σημαίνει ότι οι αποκαλύψεις που έρχονται για την όλη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν φαίνεται να έχουν γίνει σωρία παρανομιών από ανθρώπους οι οποίοι νέμονταν τις επιδοτήσεις.
0: Μα γίνονται συλλήψεις μέχρι
1: συνέχεια.
0: Τώρα. Συνέχεια γίνονται συλλήψεις.
1: Συνεχώς.
0: Είναι άλλο πράγμα όμως. Πώς θα το πω τώρα, οι όποιες πολιτικές ευθύνες, άλλο πράγμα οι λαμογές που γίνονται από τον μηχανισμό και τις συμμορίες, οι οποίες έχουν και μια διαχρονικότητα εδώ που τα λέμε, αλλά εν πάση τόση, ας τη διαχρονικότητα στην άκρη, και άλλο πράγμα οι ποινικές ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα. Είναι, δηλαδή, τα ξεχωρίζουμε αυτά.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν πρόβλημα, αποτυχία της κυβέρνησης, το ότι έπρεπε να φτάσουμε. Το έχουμε πει πολύ
0: σωστά.
1: Γιατί καμιά φορά, ξέρεις, κρινόμαστε για το αυτονόητο.
0: Μητσοτάκης έχει πει
1: αποτύχαμε.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και ότι αυτό που έγινε τώρα να πάει στην ΑΔΕ έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα. Διαβάζω. Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου». Οι έρευνες του ελληνικού FBI έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Το ελληνικό FBI σε αυτό το ζήτημα.
1: Στην αρχή της εβδομάδας μιλούσαμε για την υπόθεση που είχε ξυπνιαστεί.
0: Θέμα δεύτερο. Αυτό που μας βασανίζει όλους, διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ και λεζάντα από κάτω. Από την αρχή της νέας θητείας του Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει το πράσινο φως για πλήγματα σε συνολικά 7 χώρες και έχει απειλήσει άλλες 7. ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται ξανά σε θέση επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, Αμερικανοί έπληξαν εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και η Τεχεράνη απάντησε με βαλιστικό πύραυλο εναντίον αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ στο Κουβέιτ. Το άλλο θέμα το οποίο λέγαμε, σκοπτικός τίτλος, αλλά. Νομίζω ευθύβολος και σωστός. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις, διαχρονικές εξαγγελίες. Και για ακούστε κάτι ακόμα. Και ο πολύς ύπνος βλάπτει την υγεία. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα, λέει. Είναι νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και να δούμε και ένα θέμα. Είναι μια είδηση που χθες προέκυψε και είχε πολύ ενδιαφέρον. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο. Είναι η χθεσινή εξέλιξη που είχαμε. Η Σεύρον αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Και είναι ένα θέμα που δείχνει βεβαίως το ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτούς τους πετρελαϊκούς κολοσσούς.
0: Γιατί είναι πιο, πώς το πούμε, όριμες, όριμες οι δυνατότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στη γεώτρηση.
1: Και γι' αυτό προφανώς το επιλέγουν. Ναι, άμα αν διαβάσει το ρεπορτάζ και αυτές τις δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Παπασταύρου, αυτό προκύπτει.
0: Ναι.
1: Και όριμες είναι πιο προχωρημένες, μπορούν πιο εύκολα να έχουν αποτέλεσμα. Αυτό το θέμα. Έχεις τελειώσει με την καθημερινή?
0: Ναι,
1: να περάσω εγώ στα νέα. Ναι. Πρώτο θέμα, μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Ναι. Το θέμα με τη Σεύρον υπάρχει και στο πρώτο σελίδο της εφημερίδας στα νέα. Εκεί η Παρισία. Mm-hmm. Η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10, εκεί κάτω από τη Ζάκυνθο, μεταξύ Παρισίας και Ζακύνθου. Άλλο θέμα. Έχει κλειδιά για υγιή εγκέφαλο, Αλτσχάιμερ. Διαβάζω. Άσκηση, καλός ύπνος και μεσογειακή διατροφή. Διάβασα λίγο το ρεπορτάζ, δεν λέω περισσότερα. Και ακόμη, πολιτικό παρασκήνιο. Το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 νέα μέτωπα. Και οι 300 του Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Αν χθες είδες που το λέγαμε, ότι μάλλον θα πάει στον Άριο Πάγο, πήγε χθες ο κύριος Τσίπρα.
0: Ναι, πήγε κανονικά και πήγε με ένα, νομίζω, στυλά το ένδυμα. Στυλά το ένδυμα που ήταν, εμένα μου θύμισε λίγο, μην παρεξηγηθώ παιδιά, και αν παρεξηγηθώ, τι να πω, δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Μου θύμισε λίγο τη στολές μας στο ναυτικό, που ήταν μαύρο πανδελόνι και λευκό σακάκι.
1: Εγώ τον βρήκα πολύ. Ήταν μαύρο ή μπλε το πέτρινο. Τον βρήκα πολύ στυλάτο.
0: Στυλάτο.
1: Μου θύμισε λίγο σκάφος.
0: Σκάφος, δεν το είπα. Δεν το είπα.
1: Α, δεν το.
0: Ναι.
1: Συγκράτησα το σκάφος. Και επειδή από την παρουσίαση είπε βήρα τις άγκυρες προς όλο το κόσμο.
0: Βήρα τις άγκυρες. Είναι. Έχει ένα navy look. Ένα navy look.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ενδυματολογικά.
0: Ναι.
1: Μετά την Ιθάκη.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα συνοδευόταν από την κυρία Μαρία Λεπενιώτου, την αντιπρόεδρο του, επίτιμη αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, η δικαστή στη δίκη της Χρυσή Αυγής.
0: Που
1: δίκασε και καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή.
0: Έτσι, να σου πω, άσχετο. Για φέρε πίσω τα νέα. Βλέπω ένα ωραίο. Πολύ ωραίο που
1: το
0: με ενδιαφέρει.
1: Ποδόσφαιρο περπατώντας.
0: Ναι, παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Είναι κάτι τύποι.
1: Walking football.
0: Σιρούλες δικές μας. Τι είναι, λέει, το walking football όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Κάτσε, αυτό με ενδιαφέρει. Κάτσε ρε, εσύ.
1: Σε λίγο θα μου πει να παίξουμε και τέννις περπατώντας.
0: Το τέννις δεν γίνεται.
1: Να παίξουμε γκολφ όμως. Είναι προεδρικό το άθλημα.
0: Τα καλύτερα γκολφ μπαίνουν περπατώντας. Έχουν κάνει ρεπορτάζ οι Μπαγάσιδες με δύο ομάδες walking football και καταγράφουν τα πρώτα βήματα του περιπατητικού ποδοσφαίρου στη χώρα μας. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, πρέπει να σου το πω. Ο πρώτος σύλλογος, λέει, στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 17 στην Κρήτη και την Τετάρτη έκανε την ιδρυτική προπόνηση και η μοναδική αντίστοιχη ομάδα στην Αθήνα. Εγώ θα πάω.
1: Εντάξει.
0: Θα γίνω αθλητής του περιπατητικού ποδοσφαίρου, το λέω ειλικρινά.
1: Και εγώ θα έρθω για ρεπορτάζ.
0: Να έρθεις, ναι, και να με ζητοκραυγάζεις όταν βάζω γκολ. Έρχομαι στην απογευματινή, έχει κύριο τίτλο. Θα ασχοληθούμε και εμείς, παρακαλώ πολύ, κυρία Κολτσίδα, από εβδομάδα με το περιπατητικό ποδόσφαιρο. Η απογευματινή έχει κύριο τίτλο. Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους. Από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ. Καλό. Δεν τα λες και λίγα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αναδρομικά συνολικού ύψους 433.384 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς.
1: Μάλιστα. Ωραία, πάρε κόσμο.
0: Ακόμη διαβάζουμε. Ο ΠΚΕΠΕ, δύο αναπάντητα ερωτήματα για την έκθεση Χεροπούλου. Τι αποκαλύπτει για την πλειονότητα των γαλάζιων βουλευτών που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ακόμη, γιατί η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Παπασταύρου, μία ακόμη ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Και μια φωτογραφία από τη χθεσινή ομιλία, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση Παναθήνα. Στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η AI.
1: Μάλιστα. Θα πέρασω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Βεβαίως.
1: Μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί.
0: Μάλιστα.
1: Με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Ναι.
1: Δεύτερο θέμα, Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο, η ιδρυτική διακήρυξη. Μαζί του η δικαστή της Χρυσής Αυγής, Μαρία Λεπενιώτη. Και είπα Ιράν, θολή και χειρία. Βεβαίως αναφορά στις πανελλαδικές. Το πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης.
0: Έρχομαι εγώ στο ριζοσπάστη. Έχει κύριο τίτλο «Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου». Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη διαβάζουμε μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ, δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα σήμερα και το Σαββατοκύριακο.
1: Ελεύθερος τύπος, μύθοι και αλήθειες για το φόρο της αυτοδιοίκησης. Πρώτο θέμα. Φωτογραφία του κυρίου Πιερακάκη και στο τραπέζι παράταση του Fuel Pass.
0: Ναι.
1: Πάντως το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είπε τίποτα. Ενώ ο
0: Πρωθυπουργός αναφέρθηκε. Θα πάμε για παράταση.
1: Αναφέρθηκε κυρίως στην έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Εντάξει.
1: Και
0: το Fuel Pass θα υπάρχει. Ναι.
1: Σκύλος ρομπότ στη μάχη με τις πυρκαγιές. Και κοντά σε συμφωνία για νέα εκεχηρία 60 ημερών. Ακόμη, αντιμέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο ΠΑΣΟΚ, επιστροφή στο παρελθόν, το ΕΛΑΣ. Το ΕΛΑΣ ή ΕΛΑΣ δεν είναι, συμπαράταξη. Η ΕΛΑΣ.
0: Ναι, το ΕΛΑΣ. Ναι, το ΕΛΑΣ. Τι,
1: ναι. Το κόμμα ΕΛΑΣ μπορεί να θέλει να πει.
0: Και είπα, Ιράν κοντά σε συμφωνία για νέα εκεχηρία 60 ημερών. Μάλιστα, πολύ ωραία. Έρχομαι εγώ που έρχομαι στην Δημοκρατία. Έτσι, εφημερίδα Δημοκρατία. Κύριος τίτλος, βόμβες από Δούνου του για τους ασίδωτους σέρβισερ στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από το Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια. Το ταμείο επισημαίνει ότι οι αρχές θα πρέπει να ελέγχουν πιο στενά αν οι εταιρείες εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες, αν λειτουργούν με επαρκείς διαδικασίες και αν τηρούνται οι προβλέψεις προστασίας για τους δανειολήπτες. Τώρα εδώ θέλω να σου πω κάτι. Έχει κάνει μια έκθεση το Δούνου του. Το διάβασα νωρίτερα και στην Καθημερινή για τις 4 αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Συγγνώμη, ρε Μαρία, δηλαδή όλοι αυτοί οι τρομεροί εμπειρογνώμονες οι οποίοι.
1: Την κάνουμε και εμείς.
0: Ναι, δηλαδή. προσέξτε τώρα, οι 4 αιτίες. Οι 4 αιτίες. Έκθεση Δούνου του διαβάζει, λες εσύ, τι γίνεται. Άκου τώρα ποιες είναι οι 4 αιτίες. Που εσύ δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι αυτές υπάρχουν. Η αύξηση της ζήτησης των κατοικιών από ξένους.
1: Χαρήκαμε.
0: Οι βραχυχρόνιες μισθές, το Airbnb δηλαδή και τα άλλα σχετικά τύπου πλατφόρμα Airbnb. Τα πολλά κλειστά και παλαιά διαμερίσματα.
1: Καταχαρήκαμε.
0: Και η έλλειψη νέων κατοικιών.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή αυτό έπρεπε να σε δουν του για να κάνεις έκθεση, να την πληρωθείς και τι να πω.
1: Οι ακροατές και οι ακροάτριες θα έχουν στείλει στα μηνύματά τους 100 φορές.
0: Μάλιστα. Για πάμε
1: να
0: άλλο.
1: Περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα.
0: Μάστε.
1: Κυριάκος Κερακάκης, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Κυριάκος Κερακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, ναι, το παιχτές.
0: Ναι.
1: Και συναγερμός στο Αττικό, ένα θέμα που χθες συζητήθηκε αρκετά, από ενδονοσοκομιακή λίμωξη, δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε υγειονομικούς ασθενείς συνόδους.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Απ' την έδρα του Αρείου Πάγου, απευθείας στο κόμμα Τσίπρα». Η αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη, στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς, κατέθεσε μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του Δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών, γράφει η Εστία.
1: Και να αναφερθώ στο πρωτοσέλιδο της
0: εφημερίδας
1: Μανιφέστο. Όχι, δεν είναι. Στο Μανιφέστο, το οποίο χθες ήταν το πρώτο που είχε πρωτοσέλιδο για την έκθεση Τυχεροπούλου. Και σήμερα επιμένει σε αυτό το θέμα, τα φόπλακα στη Σκευωρία. Ο ΠΚΠ στο φως η έκθεση της Τυχεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τις 6 από τις υποθέσεις 11 βουλευτών, αποκλείεται κατηγορηματικά η οποιαδήποτε ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Για 6 από τις 11.
1: Για τους 6 από τις 11. Ενώ για τις υπόλοιπες 5, αν υπήρξε ζημιά, αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί.
0: Και μια δήλωση της κυρίας Σοφίας Βούλτεψη. Πρέπει να φιλοξενήσουμε και εμείς τις επόμενες μέρες την κυρία Βούλτεψη.
1: Τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα. Μόνο στην Ελλάδα λέει κάνει το γιοντάρικο βέση. Μόνο στην Ελλάδα.
1: Ναι. Από την αρχή βέβαια. Η κυρία Βούλτεψη ήταν επικριτική για τους χειρισμούς της κυρίας Κοβέση.
0: Ιδιαίτερα.
1: Να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Να το πούμε.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους. Αθήνας η ώρα έχει πάει 8 και 57 πρώτα λεπτά.
1: Λοιπόν.
0: Κάτσε μια στην προλαβαίνουμε για την κίνηση. Όχι. Πάμε στην Όλγα την Παπαυγούλη.
1: Πάμε στη μετεωρολόγο.
0: Μετεωρολόγο στη ΣΕΡΤ να μας δώσει μια εικόνα για το καιρό που θα κάνει
1: θα
0: το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Έλα, Όλγα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ο καιρός για το τριήμερο γενικότερα θα βρει τους περισσότερους ταξιδιώτες και θα είναι σύμμαχος. Θα έχουμε καλό καιρό, θα έχουμε λίγες μπόρες, δεν θα λείψει αυτή η απογευματινή αστάθεια στα. Ορεινά όμως τμήματα της χώρας θα είναι κυρίως προς τη δυτική και βόρεια ορεινή η χώρα. Μάλιστα το Σάββατο κάποιες μπόρες θα είναι και προς τα ορεινά, εκεί προς τα νησιά του Ιωνίου. Όμως ούτε οι θάλασσες θα προβληματίζουν και οι θερμοκρασίες θα είναι καλοκαιρινές. Σήμερα λοιπόν θα φτάνουν τα 6 μποφόρ οι βορειάδες στο Αιγαίο, πρόσκαιρα και το Σάββατο, αλλά θα είναι λίγο τεραγμένη η θάλασσα, δηλαδή δεν θα έχουμε ούτε υπογραφικά ούτε τίποτα. Γενικότερα θα είναι καλό τάξιδε στι θάλασσε.
0: Ναι.
3: Την Κυριακή και την Δευτέρα δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, θα είναι δυτική άνεμη. Και επειδή θα είναι δυτική άνεμη, τι κάνουν οι δυτικοί άνεμοι? Ανεβάζουν τον υδράρ γύρω στα ανατολικά και στα βόρεια.
0: Μάλιστα.
3: Επομένως, θα έχουμε κοντά εκεί προς την Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, θα φτάσουμε τους 32 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα, ακόμα περισσότερο θα ανέβει η θερμοκρασία και θα είμαστε κοντά στους 33 και τοπικά 34 βαθμούς. Και οι θάλασσες έχουν πολύ ωραία θερμοκρασία, είναι κοντά στους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα κολυμπάνε ελεύθερα. Όσο φύγουν, θα κολυμπήσουν ελεύθερα.
3: Αυτό, ευνοεί πάρα πολύ ο καιρός, ειδικά σε θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές, γιατί εκεί δεν βγαίνουν και οι μπόρες. Οι μπόρες θα είναι κυρίως στα βουνά μας, ιδιαίτερα στον υπηρετικό κορμό της δυτικής και βόρειας χώρας. Επομένως θα είναι ένα τέλειο τριήμερο για να απολαύσουμε ειδικά καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Όλγα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Προτείνω να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και να αναφερθούμε μετά στην κίνηση, γιατί έχουμε κίνηση μάλλον για έξοδο. Παρά για αυτούς που πάνε στη δουλειά τους. Αναλυτικά μετά τις 9. Huh?

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έθρας της εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για διμηνή εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Ψηφιακά μέσω του My Property μεταβιβάζει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφριά στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ορίστε, εδώ έρχεται ο Κληρούχας. Κληρούχας, λέμε τη σειρά στο ναυτικό. Τη σειρά μας λέμε η Κληρουχία.
1: Α, ναι, τα λέγεται. Ναι, ναι, το χωμενίδι αυτά.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο Κληρούχας, ο Βασίλης ο Γιωργάτος. Λέει, αγαπητέ Βασίλη, Κληρούχα, έλα Κληρούχα μου. Υποβίβασε, λέει, τη στολή του πολεμικού ναυτικού και μου στέλνει ένα χαμογελάκι. Επειδή είπα για την κουστομιά του Αλέξη Τσίπρα. Όχι.
1: Είναι καλό του
0: με συγχωρεί στο ναυτικό, δεν πάνε να λένε ότι θέλουν οι άλλοι. Έχουμε τι ωραιότερε στολέ. Μπελαμάνε, κολαρίνε. Καπέλα τρομερά, σαν τα αυσιά και λοιπά. Όχι, αρχοντιά.
1: Κάτσε τώρα, μην θυμώσω κανέναν.
0: Αρχοντιά.
1: Όταν λέω φρουφρού, πολλά, πολλά πράγματα.
0: Αρχοντιά.
1: Επιμένω στην καλοκαιρινή, στη θερινή σχολή. Μ' αρέσει το λευκό.
0: Θυμάσαι συνονόματε που στο καράβι δίνανε εντολή. Τώρα τι λέμε, αυτές ήταν οι αραιές συζητήσεις για τα κορίτσια. Τα κορίτσια όταν ακούνε ιστορίες από το στρατό φεύγουν. Άρα τώρα μπορεί να διώξαμε δύο-τρεις, τέσσερις.
1: Λίγο, λοιπόν,
0: λίγο, όχι μόνο αυτά. Που κάνανε την αναγγελία από τα μεγάφωνα στο καράβι, αλλαγή ενδυμασίας με μαύρα Δεύτερα.
1: Και την αυτό τη λίγο. Και βάζανε την μπλε.
0: Ναι, μπράβο, την μπλε. Ας πούμε την πρόχειρη όμως. Έτσι, μαύρα Δεύτερα. Αυτό.
1: Μαύρα Δεύτερα.
0: Τι Δεύτερη,
1: μαύρα, ναι. Μαύρα πρώτα, ναι, ήταν και μαύρα πρώτα.
0: Ναι, λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, ωραία χρόνια που λέμε. Εντάξει, τώρα ο καθένας όπως θέλει. Επιλέγει, ας πούμε, την θυματολογική του εμφάνιση. Όπως θέλει. Επιλέγει, ας πούμε, την θυματολογική του εμφάνιση.
1: Όχι,

0: Θα κάνει κόμμα, δεν ξέρω.
1: Και αν πάμε μετά τις δεύτερες εκλογές, πότε θα προλάβει?
0: Δεν το ξέρω.
1: Ούτε
0: δεν...
1: εγώ.
0: Όχι, ο πρωθυπουργός λέει θα γίνει το 27.
1: Ναι, αν. Εγώ ένα. Ναι.
0: Σήμερα να σου πω, σήμερα έχει γενέθλια και η ΑΕΚ. Το λέω να το ξέρεις, έτσι.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Ναι.
1: Τα πόσα κλεί.
0: Θα σου πω. Ήτανε, όπως καταλαβαίνεις, ανήμερα Τσεπεδίου της Αλώσεως, έτσι έγινε.
1: Βέβαια.
0: Η ιδρυτική συνέλευση.
1: Βέβαια.
0: Το 1924 γίνεται 102 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Άρα
1: δεν μπορούμε να τα εκατοστήσουμε, να τα χιλιάσουμε, πούμε.
0: Ναι.
1: Και είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος.
0: Ναι. Το λέω. Και σήμερα βλέπω είναι και επέτειος για το Ράλι Ακρόπολης.
1: Γενέθλια έχει και το Ράλι Ακρόπολης.
0: Έγινε και το Ράλι Ακρόπολης.
1: Σαν σήμερα.
0: Ναι, σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το 1953,
0: Βεβαίως.
1: Με 26 πληρώματα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, Net News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Όχι, Δημήτρης Μανολάς, εδώ φίλος, αδερφός, ο μύθος. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Λέει, δεν τρέπεσαι να λες ότι φορούσες κομαρίνες. Όχι κομαρίνες, ρε εσύ. Δεν είναι. Κολαρίνες λέγαμε.
1: Ναι, νομίζω κολαρίνες.
0: Ναι, άστε τώρα, δε, μην μπερδεύεσαι. Λοιπόν, ναι, στον ήχο ο Νίκος Ψωμιάδης.
1: Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συχνότητά μας, στην παρέα μας μάλλον, με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ernews Radio, δύο λέξεις. Ernews μία, Radio ή άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, αν θέλεις, μέσω Facebook, πληκτρολογείς με λατινικά στοιχεία ή ελληνικά στοιχεία στην αναζήτηση του Facebook πρωινές διαδρομές, μπαίνεις στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνεις το σχόλιο, το μήνυμά σου, την παρατήρησή σου, ό,τι επιθυμείς. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, να πω μερικές καλημέρες, τον Κώστατο Σαράφογλου, ο οποίος λέει σήμερα έχει γενέθλια η παλιά ΑΕΚ, η νέα μετράει, αν θυμάμαι καλά, 4 χρόνια. Είναι πειραχτήρι. Γεια σου, ρε Κώστα. Καλημέρα στο Στέφανο. Λέει το ντύσιμο, λέει, του κυρίου Τσίπρα, εμένα μου θύμισε μέτρε. Σε ένα συγκεκριμένο Μάλιστα. ξενοδοχείο, όταν είχα πάει σε δεξιό. Κοίταξε, είναι μια εμφάνιση η οποία τη δεκαετία του 60, αν βάλεις να δεις, δεν κάνω πλάκα, Στέφανε, ήταν πολύ της μόδας. Δηλαδή το λευκό σακάκι με το μαύρο παντελόνι ή το σκουρόχρωμο παντελόνι ήταν πολύ μοδάτο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60. Εγώ αδικό?
1: Όχι, και δεν επειδή ήτανε. Το vintage είναι διαχρονικό και είναι πάντα της μόδας. Είναι πάντα της μόδας.
0: Λέω τώρα. Καλημέρα στο Σπύρο το Βλάχο από τη Λάρισα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπύρο μου, να είσαι καλά, φίλε μου, καλέ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Γιάννη Σωτηρόπουλος λέει: όταν η πολιτική εξουσία παρεμβαίνει παράτυπα προς όφελος κάποιου, είναι παρανομία, έστω και αν πρόκειται για ένα ευρώ. Βεβαίως, έτσι είναι, δεν έχει άδικο.
1: Mm-hmm.
0: Προφανώς. Το λέει με αφορμή την
1: συζήτηση
0: για την έκθεση στη Γεροπούλου.
1: Ναι. Και τότε. Τι στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα, αλλά και τι στοιχεία περιμένουμε ακόμη. Ο Γιώργος ο Χάρος.
0: Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Λέει. Μάστε. Γεια σου, ρε Γιώργο. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Γλίτσο. Το μήνυμα δεν το καταλαβαίνουμε. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε.
1: Στείλε μας κάτι περισσότερο. Στείλε κάτι περισσότερο για να καταλάβουμε τι εννοείς.
0: Γιατί είναι λίγο επιγραμματικό και δεν πιάνουμε τι εννοείς. Δημήτρης Παρίσης. Καλημέρα και καλή επιτυχία εύχεται σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές.
1: Το ίδιο κάνει και η Ελένη Παπαβασιλείου.
0: Είναι πανελλαδικές ή πανελλήνιες?
1: Πανελλαδικές είναι.
0: Πανελλαδικές είναι.
1: Γιατί το σκέφτηκα λίγο.
0: Καλημέρα. Λέει, σαν σήμερα, λέει ο Χρήστος Ιωαννίδης, χάσαμε την πόλη, αλλά και σήμερα γιορτάζουν οι Θεοδοσίες. Γιορτάζει και η σύζυγος. Χρόνια τους πολλά. Να τη χαίρεσαι. Νίκος Κουτσιώνης. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Νικό μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον φίλο μας, τον άγνωστο. Δεν ξέρω, άγνωστος υπογράφει. Να είσαι καλά.
1: Ο Γιάννης τι μας λέει, καλημέρα, καλή επιτυχία στο Διονύση. Στο Διονύση Μάσος, αγώνας κολύμβησης. Στη Βουλιαγμένη το Σαββατοκύριακο.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία, ναι, το παιδί.
0: Καλή επιτυχία. Να στείλουμε καλημέρα και στους γκρούπις μας, οι οποίοι έχουν στείλει τα μηνύματά τους πρωί-πρωί και τους ευχαριστούμε θερμότατα. Είναι πάντα εδώ να μας δίνουν δύναμη, κουράγιο και θετική ενέργεια. Ρούλα Λάβα, καλημέρα, καλή δύναμη. Έρχεται σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Πανελλήνιες, όχι πανελλαδικές, μην μπερδεύεις κι εσύ. Πανελλήνιες. Ευγενία Κόκα, καλημέρα. Η βενζίνη στα 2,0,95 στο Μαρούσι. Αχ, ρε Ευγενία. Να είσαι καλά.
1: Την είδα λίγο πιο κάτω όμως εγώ. Από το 2,11-2,12 που την έβλεπα, την είδα 2,88. Σιγά τη μείωση.
0: Δημήτρης Μπέσκιος από τη Λάρισα. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Νίκος Χαραλαμπάκης. Κάνετε λάθος, λέει, για την Τυχεροπούλου δεν υπήρξε θέση στην ΑΔΕ, υπήρξε όμως θέση για όλους τους οπεκεπέδες.
1: Στην ΑΔΕ, γιατί
0: που τα ονόματά τους βρίσκονται στις δικογραφίες.
1: Ναι, είπαμε ότι η κυρία Τυχεροπούλου είναι στην ΑΔΕ.
0: Όχι, εμείς είπαμε ότι η κυρία Τυχεροπούλου είναι επίσημη συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
1: Ποια? Τώρα,
0: ναι, πλέον.
1: Ναι, ναι. Για την ΑΔΕ την αναφέραμε μόνο για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
0: Καλημέρα στην Παρασκευή της Γιούφη που εύχεται καλό τριήμερο σε όλες και όλους. Καλημέρα στο Μανώλη το Θωμακάκη που εύχεται καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Και μας λέει και τα καλά του τα λόγια και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα στη Σπυριδούλα τον Απιώτη με την υπέροχη φωτογραφία. Κάθε μέρα μας στέλνει και μια τέλεια φωτογραφία από τη Σαντορίνη. Στο Βαγγέλη το Σαμαρά που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα. Στον Νίκο τον Γαλλία εύχεται καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Να, αυτός λέει πανελλαδικές. Και μας στέλνει και δύο καταπληκτικές φωτογραφίες από τα Τρίκαλα. Και βέβαια στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τον μόνιμο συμπαρουσιαστή μας, δίνει το στίγμα της ημέρας λέγοντας: σήμερα είναι η θλιβερή επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Καθαρό μυαλό, χωρίς άγχος. Ο ΠΚΠ φαίνεται ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα. Η οριστικοποίηση του προσωρινού μνημονίου 60 ημερών μεταξύ ΗΠΑ Ιράν περιμένει την υπογραφή Τραμπ. Πτώση της τιμής του πετρελαίου για την ώρα. Το Ισραήλ συνεχίζει σοβαρισμού στο Λίβανο με 17 νεκρούς παρά την εκεχηρία. Χαμηλές θερμοκρασίες για την Αττική με σποραδικές βροχές. Καλή εκπομπή. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα και από μένα. Να ρίξουμε δύο κουβέντες μόνο για την κίνηση στους δρόμους. Το υποσχεθήκαμε, σας το υποσχεθήκαμε. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου. Κάποιο τροχαίο έχει συμβεί κάπου εκεί κοντά στην Νέα Φιλαδέλφεια. Και η κίνηση έχει φτάσει μέχρι και το Εγάλιο. Είναι αρκετά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Στην κάθοδο είναι καλύτερη εικόνα. Ξεκινάει από την Αχαρνών, την έξοδο στην Αχαρνών και φτάνει μέχρι το Ρέντι και εκεί έχουμε προβλήματα. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά δεν περιγράφονται, έχουν πάρα πολύ κίνηση όπως και οι παραλιακοί, ιδιαίτερα στο ύψος της Καλλιθέας, από Γλυφάδα μέχρι Καλλιθέα. Και στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε κίνηση από το Περιστέρι και φτάνει μέχρι και την λίμνη Κουμουρδούρου, παρασύρει και ένα κομμάτι της Χιστού. Κηφισία στο Χαλάνδρι έχει κίνηση στο ρεύμα προς Κηφισιά. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Η Πατριάρχου Ιωακήμ με την περισσότερη κίνηση αυτή την ώρα.
0: Λοιπόν, για ελάτε τώρα να πολιτικολογήσουμε αφού πρώτα θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Air News Radio 105,8.
0: Πάμε να συναντήσουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές του Air News Radio τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, τώρα εσείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είστε στο επίκεντρο των εξελίξεων, είναι η αλήθεια. Διότι...
3: Το αντιλαμβάνομαι από την πίεση που υπάρχει.
0: Βέβαια, διότι με τούτα και με εκείνα, κακά τα ψέματα, όλοι και ιδιαίτερα εμείς οι δημοσιογράφοι, σας πιέζουμε να ξεκαθαρίσετε πώς πρόκειται να πορευτείτε το αμέσως επόμενο διάστημα πολιτικά. Διότι είναι γεγονός ότι οι ζυμώσεις και οι διεργασίες στο πολιτικό τοπίο, γενικά στο πολιτικό τοπίο, να είμαστε δίκαιοι και τίμοι, είναι έντονες, ιδιαίτερα όμως πιο έντονες στο χώρο της αριστεράς μετά την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σενάρια πολλά για το τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα αυτοδιαλυθεί ή όχι, αν θα συνεχίσει μια αυτόνομη πορεία. Τι θα κάνουν ξεχωριστά οι άνθρωποι και τα στελέχη που είναι και με βουλευτικές έδρες όπως εσείς. Κύριε Ξανθόπουλε, ευθέως σας ρωτάμε, εσείς προσωπικά τι σκοπεύετε να κάνετε, πώς θα πορευτείτε?
3: Το έχω δηλώσει επανειλημμένα και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να το πω για ακόμη μια φορά. Εγώ, εμένα με έχουν εκλέξει οι δραμηνές, είμαι βουλευτής Δράμας, έτσι. Με έχουν εκλέξει οι δραμηνές και οι δραμηνοί ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τιμήσω την εντολή των συμπατριωτών μου και θα μείνω στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη λήξη της βουλευτικής μου θητείας.
1: Μετά θα το σκεφτείτε, αν θα πορευτείτε, αν θα συνεργαστείτε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο ίδιος έχει ζητήσει με πρόσωπα να συνεργαστεί, από ό,τι φαίνεται, και όχι με πολιτικούς φορείς.
3: Ναι, κοιτάξτε, εγώ ανήκω σε αυτόν τον χώρο από 18 χρονών παιδί. Είμαι στον πυρήνα αυτής του ιδεολογικού ρεύματος ανανεωτικής αριστεράς. Έχω μάθει να λειτουργώ συλλογικά. Συλλογικά θα αποφασίσουμε λοιπόν το τι θα κάνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχουμε κεντρική επιτροπή την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο. Θα προηγηθεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Επομένως, δεν θα ακολουθήσω μεμονωμένη πορεία. Συλλογικά θα αποφασίσουμε και συλλογικά θα πορευτούμε. Αυτά όμως στον καιρό του. Σήμερα αυτό που προέχει είναι να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα, πώς μπορούμε να αθροίσουμε δυνάμεις, γιατί το πρόβλημα δεν είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην βλέπουμε τη σκιά μας και νομίζουμε ότι είναι μπόρια. Το πρόβλημα είναι τι θα κάνει η ελληνική κοινωνία με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, με τα προβλήματα που σωρεύονται στο κράτος δικαίου από τη συμπεριφορά της κυβέρνησης, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα εξαιτίας του δημογραφικού προβλήματος. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα.
0: Πάντως, κύριε Ξανθόπουλε, υπάρχει ένα δεδομένο ότι παρά τα ζητήματα που σωστά τα παριθμείτε, έτσι και εύστοχα, η κυβέρνηση παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη αντοχή και δημοσκοπική αντοχή. Δηλαδή, τα θέματα είναι εδώ, προβλήματα υπάρχουν, όμως μια μεγάλη μερίδα των Ελλήνων πολιτών, το πλειοψηφικό ρεύμα αυτή τη στιγμή, και μάλιστα σε ένα ποσοστό που να επιτρέπει στην κυβέρνηση να ελπίζει ότι μπορεί να κόψει πρώτη το νήμα και με διαφορά στις εκλογές όποτε και αν γίνουν, φαίνεται ότι δεν πιστεύεται.
3: Αλήθεια είναι αυτό, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα, και αυτό έχει σχέση κυρίως με τις δικές μας αδυναμίες, εννοώ της προοδευτικής αντιπολίτευσης, να πείσουμε και να αναδείξουμε μία νικηφόρα πρόταση. Γιατί κακά τα ψέματα, ο πολίτης στις εκλογές πρωτίστως ψηφίζει για να εκλέξει κυβέρνηση. Και όταν δεν έχεις κυβερνητική στρατηγική και κυβερνητική δυνατότητα, ο πολίτης είτε αποσύρεται είτε ψηφίζει τον πιο πιθανό. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχει εξαιρετική χρησιμότητα και και επικαιρότητα αυτή η πρόταση που έχουμε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων, γιατί είναι η μόνη δυνατότητα που υπάρχει για να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριακό Μητσοτάκη. Αυτό είναι, αυτή είναι η δραματική επικαιρότητα αυτής της πρότασης. Είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση, γιατί δεν νομίζω ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που λέει μπορεί να είμαστε πρώτοι.
0: Ναι.
1: Με μια ψηφοδιαφορά.
0: Ότι μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, ναι.
3: Ακριβώς.
0: Καθ' αυτό το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, πώς το βλέπετε, κύριε Ξανθόπουλε? Ευθέως σας ρωτώ προσωπικά την πολιτική σας άποψη.
3: Θα σας πω, κοιτάξτε, ευθέως θα σας απαντήσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας χαρισματικός ηγέτης, είναι η ηγετική μορφή στην προοδευτική παράταξη. Πήρε ένα κόμμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε η κυβέρνηση. Κέρδισε δυο φορές τις εκλογές. Άρα από μόνος του έχει μια δυναμική και μια ακτινοβολία την οποία κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει και δεν την αγνοούν ούτε καν και οι αντίπαλοι του. Αν τώρα ο Αλέξης, κάνοντας το κόμμα Ελλάς, έρχεται να συμμετέχει, να επιταχύνει τις διαδικασίες συσπήρωσης της προοδευτικής παράταξης, θα προσφέρει υπηρεσίες και στην παράταξη και στη χώρα. Αν έρχεται να αποτελέσει ένα ακόμη προσωποπαγές σχήμα που θα ακολουθήσει το μονήρι δρόμο και συχνά ατελέσφορο προς την κυβέρνηση, νομίζω θα επιτείνει τα προβλήματα της πολυδιάσπασης της προοδευτικής παράταξης. Είναι αυτός που μπορεί να ενώσει, αρκεί να κάνει τη διαδρομή που τραγωγεί για να βρεθούμε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουμε, όπως έχουμε καταθέσει την πρότασή μας ως ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Φαίνεται πάντως ότι δεν επιδιώκει συνεργασία κομμάτων ή σχηματισμών, ότι επιδιώκει συνεργασία στελεχών, αν μπορώ να το πω έτσι. Εάν στην Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει, αν δεν κάνω λάθος, 6 Ιουνίου, λάβετε μια απόφαση αυτοδιάλυσης, ταυτόχρονα υπάρχουν στελέχη του κόμματος που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει. Τοποθετούνται μάλιστα κιόλας αρνητικά απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει.
3: Κοιτάξτε, εγώ καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Μίλησε πριν από λίγο καιρό ο σύντροφος ο Δημήτρης Χατζησοκράτης για ενσωμάτωση στο κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι, μέχρι και τα οικονομικά είπε κιόλας, ήταν πολύ προχωρημένη πρόταση.
3: Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή, θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν, θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα. Αλλά και πολιτικά να σας πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αναζωικής αριστεράς, ένα
0: Ναι.
1: Χάσαμε τον κύριο.
3: Στην ελληνική κοινωνία. Πολλές φορές το κόμμα αυτό.
1: Κάνει διακοπές. Κύριε Ξανθόπουλε, να σας ζητήσω να μην μετακινήσετε, γιατί σας ακούμε διακοπές.
3: Δεν μετακινούμε, αλλά ξέρω
1: στο πλοίο. Έλατε, συνεχίστε.
3: Πολλές φορές λοιπόν το ιδεολογικό αυτό ρεύμα είχε και χαμηλά ποσοστά, δύο φορές έμεινε και εκτός Βουλής, αλλά πάντα η εμβέλεια των ιδεών του ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα εκλογικά του ποσοστά. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να εκφράσει αυτό το υπαρκτό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσει στην κατάργηση, στη διοικητική παύση της λειτουργίας του.
1: Μάλιστα. Άκουσα την κυρία Δούρου να λέει ότι είναι, ας μην το πω ανενεχθικό, να τοποθετείται εν πάση περιπτώσει για τους βουλευτές οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θετικά. Ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, να σε βουλευτείς ενός κόμματος και να τοποθετείσαι για ένα άλλο κόμμα τόσο θετικά, σαν να είσαι στο κατόφλι.
3: Αυτό αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν αυτή τη θέση.
1: Υπάρχει ένα στοιχείο ανηθικότητας. Υπάρχει ένα στοιχείο ανηθικότητας.
3: Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψη του, αλλά πρέπει να είναι συμβατό με την θέση που κρατάει. Δηλαδή, βεβαίως, εφόσον θεωρείς ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθείς, θα παραδώσεις την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ να σας ευχαριστήσουμε.
1: Καλή σας ημέρα. Και καλό ταξίδι, μια και ήταν στο πλοίο, ναι. Κύριο Ξανθόπουλος. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σαφής ο κύριος Ξανθόπουλος.
0: Ναι. Νομίζω ναι. Πάντως όλη αυτή, και αυτή η κουβέντα μάλλον, και αυτή η κουβέντα αποτυπώνει τα πολλαπλά αδιέξοδα και ερωτήματα που υπάρχουν σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί το αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και στη Νέα Αριστερά. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που ήδη έχουν τοποθετηθεί υπέρ του κόμματος Τσίπρα. Λέγαμε εγχείρημα μέχρι την Τρίτη, υπέρ του κόμματος τώρα πια. Τι θα κάνουν αυτοί, γιατί παραμένουν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς?
0: Είναι θέματα.
1: Ο κ. Σακελαρίτης τους κάλεσε δηλαδή να πάρουν θέση, να παραιτηθούν.
0: Ξεκάθαρα, ναι. Με μουσική γέφυρα πάμε μέχρι τις 9.30 και τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραμένουν τα προβλήματα στους βασικούς οδικούς άξονες σε Αττική, στο Κόκκινο, Κηφισός, Κηφισίας και Αττική Οδός. Πρεμιέρα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους των πανελλαδικών από το Δημήτρη Κουτσούμπα. Τους καλεί να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ρωσικό ντρόν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. 2 τραυματίες. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Τουρκικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικό ντρόν. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου. Περισυνελέγησαν 36 μετανάστες. Το νέο περιστατικό έρχεται μια μέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Ψηφιακά, μέσω My Property, μεταβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Και ο καιρός άστατος, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται

0: Bad News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Βασιλική Κολυσίδα Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα μας όλοι εσείς με τα σχόλια, με τα μηνύματά σας. Είτε μέσω Viber, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις. Air News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Είτε μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας, φωτογραφίες, ευχές, σχόλια και κριτική. Και σήμερα καλά να είμαστε. Πολλά είναι τα σχόλια που έχετε στείλει για όλα τα θέματα σχεδόν της επικαιρότητας.
0: Γιάννης Μπακαράκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη μου, για τα καλά σου τα λόγια. Καλημέρα στη Ριζούπολη. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Σαριγιάννη. Λέει, μπορείτε μέσω της δημοσιογραφικής ιδιότητας να μας ενημερώσετε τι θα πει επίσημος συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει να συνεργαστεί με την για την διευκρίνηση, την αποσαφήνιση πτυχών αυτής της υπόθεσης. Πώς θα το πούμε.
1: Δεν έχουμε δει τη σύμβασή του. Τι ακριβώς σύμβαση έχει, ξέρουμε ότι συνεργάζεται
0: με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Πώς θα γίνει.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο. Είναι άκομψο, λέει, και καθόλου σωστό να κατηγορούμε τους αρχηγούς των κομμάτων. Δεν μας κάνουν, δεν τους ψηφίζουμε. Μιζέρια να ζούμε κατηγορώντας ο ένας τον άλλον. Γεια σου, Πέτρο μου, καλημέρα. Καλημέρα και στην Ελίνα Τζάγκου. Λέει, ρωτήστε, αφού τα κόμματα έχουν χρέη, πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι, τα άτομα που δουλεύουν για το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, πώς θα επιβιώσουν.
1: Ας αυτό που είπε ο κ. Ξανθόπουλος για τους εργαζόμενους στο Κόκκινο και στην Αυγή, που ακόμη τους χρωστάνε, δεν δουλευμένα.
0: Ναι. Ενώ ο Στέφανος λέει, αν κατηγορήσουμε τους βουλευτές που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ για ανηθικότητα, τότε γιατί πράγμα πρέπει να κατηγορήσουμε τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα.
1: Δεν είπαμε αυτό. Η δήλωση της κ. Δούρου ήταν διαφορετικά. Ότι δεν μπορεί να παραμένεις βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να τοποθετήσεις σαν να είσαι βουλευτής του κόμματος του κ. Τσίπρα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει διαλυθεί και ότι κατευθύνονται στο κόμμα Τσίπρα. Δεν προπατάς σε δύο βάρκες.

0: συγκεκριμένο κομμάτι υπήρξε μια τεράστια επιτυχία πριν από κάποια χρόνια. Ναι, το Human Tone Killers. Και εκείνο το οποίο είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση, εντάξει, γιατί πραγματικά χοροπίδα και όλο. Χορευτικό κομμάτι, έτσι. Το ακροατήριο ήταν από τα πιο επιτυχημένα. Ήταν ότι ποτέ δεν κατάφερε κανείς να αποκρυπτογραφήσει το νόημα των στίχων. Τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής, δηλαδή. Και είχαν γραφτεί και διάφορα κομμάτια στο διαδίκτυο σε σχέση με τους στίχους του συγκεκριμένου κομματιού. Τελικά έμεινε ανεξερεύνητο. Δεν έχει σημασία. Ότι ακόμα μας ξεσηκώνει, έχει τη σημασία του, νομίζω αυτό.
1: Συμβαίνει συχνά στην ποιήση, άλλωστε, αφού είπε ποιήση, ήθελε να πει ο ποιητής.
0: Στιχάκια.
1: Στους στίχους.
0: Αυτό.
1: Στους στίχους.
0: Λοιπόν, για πάμε να ασχοληθούμε με τον τουρισμό τώρα λίγο.
1: Ναι, και γιατί θα ασχοληθούμε με τον τουρισμό? Γιατί το Αγίου Πνεύματος ουσιαστικά είναι η έναρξη της τουριστικής περίοδου. Ήδη λέμε ότι κάποιοι βρίσκονται καθοδόν για το τόπο, για το νησί του προορισμού, για το όπου πάνε. Και επιστρέφει ο προβληματισμός που έχουμε κάθε φορά, κυρίως το καλοκαίρι, για τα νησιά που είναι φορτωμένα, που είναι υπερτουριστικοποιημένα, και κάποια άλλα που οι συνθήκες είναι πιο ομαλές.
0: Έχουμε υπερτουρισμό, μου. Εγώ δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός στο κατά πόσο έχουμε υπερτουρισμό.
1: Περίμενε. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας απαντήσει. Τον κύριο Γιάννη Σπηλάνη, είναι ομότυπος καθηγητής περιβάλλοντος και διευθυντής του παρατηρητηρίου βιώσιμου τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μάλιστα, πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας και μια έρευνα του Πανεπιστημίου και του κύριου Σπηλάνη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργίου.
0: Γεια σας, κύριε Σπηλάνη.
1: Και ο κύριος Αδαμόπουλος μαζί.
0: Να είστε καλά, κύριε Σπηλάνη. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Έχουμε υπερτουρισμό. Να, ας ξεκινήσουμε από το ερώτημα του Βασίλη.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να πει αν έχει υπερτουρισμό συνολικά. Πρέπει να μιλήσει για κάποιο μέρος αν έχει υπερτουρισμό.
1: Άρα σε κάποια νησιά, σε κάποια μέρη έχουμε υπερτουρισμό. Να ρωτήσω σωστά.
2: Ναι, λοιπόν, θα πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια έκθεσή του το 2018 είπε ότι τα Ιόνια και το Νότιο Αιγαίο έχουν υπερτουρισμό. Ήταν μια έκθεση που έγινε από διακεκριμένους επιστήμονες για όλους τους ευρωπαϊκούς προορισμούς, και με τα νούμερα που έδωσε είπε ότι οι δύο αυτές μεγάλες περιοχές ελληνικές, αυτές που θεωρούμε ως τουριστικές ναυαρχίδες της χώρας, έχουν υπερτουρισμό.
0: Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω πώς ορίζεται ο υπερτουρισμός? Δηλαδή, πότε λέμε ότι μια περιοχή έχει υπερτουρισμό?
2: Υπάρχουν δύο έννοιες που τις συγχαίουμε όλοι. Υπερτουρισμός είναι όταν οι άνθρωποι που μένουν εκεί ή οι τουρίστες δεν είναι πια ευχαριστημένοι από τον τρόπο που ζούνε ή αυτό που επισκέπτονται.
1: Ναι.
2: Είναι η αντίληψη των ανθρώπων για τον τόπο που επισκέπτονται. Άρα αυτό είναι υπερτουρισμός. Το δεύτερο που το μετράμε είναι η φέρουσα ικανότητα του νησιού. Δηλαδή, αν το νησί αντέχει να έχει τόσο κόσμο. Γιατί το λέω αυτό, το διαφοροποιώ? Γιατί, ας πούμε, πρώτη φορά που ακούσαμε την έννοια του υπερτουρισμού ήταν στη Βαρκελόνη.
1: Ναι.
2: Έτσι, και στη Βενετία. Η Βενετία και η Βαρκελόνη είναι τελείως διαφορετικά μέρη. Το ένα έχει πολύ λίγο πληθυσμό, 50.000 κατοίκους η Βενετία και 2 εκατομμύρια η Βαρκελόνη. Δεν πηγαίνουν 2 εκατομμύρια τουρίστες καθημερινά στη Βαρκελόνη. Όμως οι άνθρωποι της Βαρκελόνης είπαν, δεν αντέχουμε αυτό το πράγμα πια. Η πόλη αλλάζει, δεν βρίσκουμε πού θα πάμε εμείς. Ακριβένουν τα πάντα. Ζούμε κάτι που δεν το θέλουμε. Να πω ότι σε νησιά όπως η Σαντορίνη, για παράδειγμα, η αναλογία τουριστών προς κατοίκους είναι 4:1, 5:1, 6:1.
1: Μάλιστα. Πολύ μεγάλη.
2: Η αντοχή των ανθρώπων, ίσως γιατί όλοι ζουν από τον τουρισμό, ήταν μεγαλύτερη. Αλλά έπαψαν πια να λένε ότι περνάμε καλά. Όλοι οι ντόπιοι πια λένε έχει πάρα πολύ κόσμο. Για να κινηθείς θέλεις χρόνο. Στην Κέρκυρα μας είπανε πριν 2 χρόνια που κάναμε την πρώτη έρευνα, το καλοκαίρι εμείς δεν πάμε για μπάνιο γιατί δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Δεν υπάρχει παραλία για μας. Περιμένουμε να φύγουν οι πολλοί τουρίστες για να ξεκινήσουμε τα μπάνια μας.
1: Άρα η λύση είναι κανόνες. Να μπουν κανόνες.
2: Ναι, κανόνες. Το
1: οποίο είναι εξαιρετικά όριστο, βέβαια. Σας ρωτάω εγώ, αλλά είναι εξαιρετικά όριστο. Πώς να μπουν κανόνες? Θα μπει, για παράδειγμα, ένας αριθμός που μπορεί να δεχτεί το νησί και τις όλους τι, θα λέμε όχι?
2: Κοιτάξτε, στη Βενετία προσπαθούν να κάνουν με έναν άλλο τρόπο αυτό. Κοιτάξτε, η ιστορία που είπατε, τους κανόνες, πόσους θα μπουν μέσα. Σε μια αίθουσα κινηματογράφου, κυρία Γεωργίου, πόσους θα βάλετε μέσα?
1: Αν μπορεί να γίνει αυτό όμως σε ένα τόπο προορισμού, σε ένα νησί, για παράδειγμα.
2: Αυτό εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των κλινών που έχει το νησί. Μάλιστα. Δηλαδή, εάν έχεις κλίνες, θα έρθουν και άλλοι. Αν δεν έχεις άλλες κλίνες, δεν θα έρθουν άλλοι. Άρα έρχεται το χωροταξικό, εάν έχεις αποφασίσει ότι η Κέρκυρα δεν χωράει άλλους, και λέει δεν θα κάνουμε άλλες κλίνες. Αυτή είναι η δουλειά του χωροταξικού. Εάν εσύ έχεις αποφασίσει ως τοπική κοινωνία, ως χώρα, δεν ξέρω ποιος θα το αποφασίσει, ότι ξέρετε. Δεν χωράει άλλος. Οι ντόπιοι δυσαρεστούνται, οι επισκέπτες δεν
0: και
2: μπορούν
0: να κάνεις, ευχαριστηθούν. Θα κάνεις face control στα λιμάνια, ας πούμε, πώς θα γίνει.
2: Δεν βάζεις άλλες κλίνες.
1: Όχι άλλες μονάδες. Όχι άλλο Airbnb.
2: Αυτό. Όλες, όχι άλλες κλίνες. Άρα αποφασίζεις αυτό και λες, με αυτόν τον έπαχερο τρόπο να πεις stop. Προφανώς δεν μπορείς ούτε να βάλεις face control, ούτε να ρωτάς στο αεροδρόμιο έχετε κλείσει δωμάτιο, δεν θα περάσετε. Άρα δεν έχει δωμάτια, αλλά προσπαθεί να βρει έναν τρόπο. Δεν είναι εύκολος, καθόλου εύκολος δεν είναι. Mm-hmm. Αλλά εάν το πρόβλημα είναι τέτοιο ώστε δυσαρεστούνται όλοι, πρέπει κάτι να κάνεις. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ δεν ασχολούμαι και, όπως λέει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού τώρα, δεν βάζω κανένα όριο στις κλίνες σε κανένα νησί, έτσι, γιατί αυτό είναι, σε κανέναν τόπο το χωροταξικό του τουρισμού δεν βάζει όριο στις κλίνες.
1: Δεν βάζει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ζώνες για να μπουν τα όρια αυτά. Στο χωροταξικό υπάρχουν ζώνες, οι περιοχές που δέχονται πολύ τουρισμό, ενδιάμεσες, λιγότερο.
2: Ναι, εγώ γι' αυτό παίρνω αυτές οι οποίες είναι το hot spot. Μίλησα για την Κέρκυρα, θα μπορούσα να μιλήσω για τη Ζάκυνθο, όπου το αφήγημα των ντόπιων είναι παρόμοιο. Το αφήγημα των ντόπιων είναι παρόμοιο και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια άλλα νησιά. Θυμόσαστε πρόπερση ότι ξεσηκωθήκαν οι Παριανοί γιατί δεν είχαν παραλία να πάνε. Έτσι, αυτό που ονομάστηκε κίνημα της Πετσέτας, και δεν ήταν το μόνο μέρος που έγινε αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν, εάν έχει φτάσει στο ανώτοτο όριο, και τα νούμερα που βγάζουμε εμείς δίνουν ότι υπάρχουν 3, 4, 5 μέχρι και 7 κλίνες ανακάτοικο σε νησιά. Λοιπόν, άρα υπάρχει, λοιπόν, πρέπει να οι κοινωνίες με την πολιτεία να αποφασίσουν τι θέλουν και να πούνε μέσω του χωροταξικού σταματάμε τις κλίνες ή δεν τις σταματάμε. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν έχει γίνει. Έτσι αντιμετωπίζεται ο υπερτουρισμός. Από την άλλη μεριά, η φέρουσα ικανότητα είναι αν ένας τόπος μπορεί να δεχτεί και άλλη ανθρώπινη πίεση χωρίς να αλλοιωθεί.
0: Προς αυτή την κατεύθυνση, το χωροταξικό πώς το βλέπετε εσείς, κύριε Σπυλάνη, το οποίο...
2: Δεν βάζει κανένα όριο.
0: Ναι.
2: Δεν βάζει κανένα όριο. Και δεν μιλάω για τις περιοχές που δεν έχουν τουρισμό.
1: Μιλάμε
2: για τις περιοχές. Ναι, οι περιοχές, ακόμη και αυτές που χαρακτήρισε κόκκινες, δεν βάζει κανένα περιορισμό. Βάζει απλώς περιορισμό μεγέθους μονάδων. Δεν λέει μονάδες με 100 κλίνες. Δεν λέει μπορεί η ΚΟΣ να δεχτεί 1000 κλίνες ακόμη.
0: Πάντως
2: λέει,
0: πρόσφατα, επειδή φιλοξενήσαμε πρόσφατα την Υπουργό Τουρισμού, μας είπε κάτι το οποίο ακούγεται λογικό και θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας, γιατί μπορεί να μην είναι λογικό, εμείς δεν το ακούσαμε έτσι. Ότι πρέπει και οι τοπικές κοινωνίες κάποια στιγμή να αποφασίσουν για το τι είδους τουριστική ανάπτυξη θέλουν. Μέσω της τοπικής τους αυτοδιοίκησης, να αποφασίσουν. Αυτό εννοούσε. Αυτό είπε, ότι δεν το εννοούσε, το είπε. Ότι δηλαδή πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβει ευθύνες συγκεκριμένες για το τι είδους τουριστική ανάπτυξη θέλουν, όχι μόνο τα νησιά, και άλλες περιοχές που έτσι είναι τουριστική πολιέλευση. Ναι.
2: Εγώ το είπα προηγουμένως, ότι θα πρέπει να συναποφασίσουν οι τοπικές κοινωνίες. Συμφωνώ πολύ. Το θέμα είναι όταν το χωροταξικό επιτρέπει να κάνεις όσες κλίνες. Θα πω ένα παράδειγμα που είναι σχετικά γνωστό. Ναι. Ο Δήμαρχος Σαντορίνης και η τοπική κοινωνία σε επανειλημμένες συνελεύσεις έχουν πει ότι δεν θέλουν καμία τουριστική κλίνη.
0: Ναι.
2: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιμένει και πιέζει να υπάρχουν τουριστικές ζώνες που θα χτιστούν πάλι. Εδώ τι κάνει το Υπουργείο Τουρισμού, ποια θέση παίρνει, γιατί το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιμένουν να υπάρξουν και νέες κλίνες όταν η τοπική κοινωνία το έχει εκφράσει συνολικά μέσω όλων των οργάνων της και απόλυτα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θα έπρεπε η Σαντορίνη, εκεί υπάρχει ξεκάθαρη άποψη.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, έχει ενδιαφέρον ο προβληματισμός σας, ναι.
0: Ναι, εδώ τώρα
2: μιλήσετε με τους παράγοντες της Σαντορίνης και θα σας το πούνε. Ναι.
0: Κοιτάξτε όμως, επειδή μιλήσαμε και μιλήσαμε και με το Υπουργείο Τουρισμού. Τι λένε, εγώ έκανα συγκεκριμένα το ερώτημα και στις δύο πλευρές το ίδιο. που είπα ότι μα συγγνώμη, κάθε είναι θέαμα αυτό να κρέμεται ο κόσμος σαν τα τσαμπιά για στη Νία και λοιπά, να δει το Αγιο Βασίλεμα, να μην μπορεί να περάσει, να πατάει ο ένας πάνω στον άλλο και λέω. Και η απάντηση που λάβαμε εδώ στην εκπομπή, ακριβώς επειδή το θέσαμε, είναι ότι κοιτάξτε, αυτό είναι ένα στρεβλό φαινόμενο που οφείλεται στα κρουαζιερόπλια. Εάν τα κρουαζιερόπλια μειωθούν, δεν θα βλέπουμε τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, αν οι αφήξεις επιβατών κρουαζιέρας είναι λιγότερες, πιο εξορθολογισμένες, δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα.
2: Κοιτάξτε, κυρία Δαμόπουλε, επειδή.
0: Σας λέω, επειδή το βάλαμε. Ναι.
2: Ο ένας μπορεί να πετάει την μπαλάκι στον άλλον. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Και σύνηθες εδώ που τα λέμε.
1: Είναι και πολλά τα έσοδα από τον τουρισμό, δεν μπορεί εύκολα κάποιος να τα παραβλέψει.
2: Δεν είπε κανένας ούτε να το μειώσει ούτε να κλείσει τον τουρισμό. Γιατί επειδή κάποιοι λένε ότι δεν θέλετε τον τουρισμό, δεν είπε κανείς αυτό το πράγμα. Αλίμονο. Να πω ότι η Κλία, που είναι ο επίσημος εκπρόσωπος των κρουαζιεροπλοίων, λέει: εμείς φέρνουμε λεφτά, αυτό θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να αυξάνουμε τον αριθμό. Η Σαντορίνη έχει προσπαθήσει εδώ και χρόνια με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου να κάνει μια ρύθμιση του αριθμού των κρουαζιεροπλοίων που πηγαίνουν κάθε μέρα.
1: Να μην πηγαίνουν όλα μαζί, για να γινόμαστε κατά, να μην πηγαίνουν και τα τρία μαζί.
2: Και να έχει ανώτατο όριο. Και να έχει ανώτατο όριο τη μέρα. Και αυτό πολεμήθηκε αρχικά πάρα πολύ. Το αποδεχτήκανε σε ένα βαθμό. Σε ένα βαθμό το αποδεχτήκανε, αλλά και αυτό δεν σταματάει. Δηλαδή και η κρουαζιέρα θέλει να έχει το ελεύθερο, έτσι, να πηγαίνει όποτε θέλει, όπου θέλει, με όσα πλοία θέλει. Χρειάζονται ρυθμίσεις διαφόρων μορφών. Και αν το Υπουργείο άκουγε, ας ξεκίνησε για τη Σαντορίνη που υπάρχει ξεκάθαρη άποψη, θα μπορεί να πει κανείς ότι στα άλλα μέρη δεν υπάρχει ξεκάθαρη. Ας ξεκίνησε εκεί και να δώσει το μήνυμα, όχι. Καμία άλλη κλίνηση Σαντορίνη και μετά θα μπορούσαν να ρυθμιστούν και άλλα πράγματα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Όταν λέει ο κύριος Πλάνης όχι άλλη κλίνη, δεν εννοεί καμία κλίνη. Επιπλέον.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είχε ενδιαφέρον η συζήτηση.
0: Νομίζω πάντα αυτές οι ειδήσεις έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά άκρη δεν βγάζει.
1: Πέρσι, θυμάσαι, αντιμετωπίσαμε από κάποιες δημοτικές αρχές και την πρόταση, αφού έχουμε πολλούς τουρίστες, αφού πληρώνουν ένα τέλος κρουαζιέρας, δεν έχουμε και έσοδα.
0: Αυτό δεν το θεωρώ παράλογο.
1: Όχι, δεν είναι παράλογο, αλλά δεν είναι λύση όμως. Δεν είναι και λύση, πλέον έχω οικονομικά.
0: Όχι, εφαρμόζεται σε πάρα πολύ. Δηλαδή και στη Βενετία που ανέφερε ο κ. Πιλάνης, και στην Βαρκελόνη και σε πάρα πολλές. Δηλαδή ειδικό τέλος πληρώνουν και ακόμη και διόδια.
1: Απλώς από μόνο του.
0: Δεν είναι,
1: λογικό.
0: Δεν είναι λάθος όμως.
1: Γιατί τόσοι τουρίστες σημαίνει αυξημένες ανάγκες. Δεν είναι λάθος, αλλά δεν μπορεί από μόνο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Θέλει μέτρα.
0: Από μόνο του όχι, αλλά να μην το αφορίζουμε. Δεν είναι κακό, δεν είναι λάθος. Δηλαδή, για ποιο λόγο, ας πούμε, να μην συμβαίνει και στην Ελλάδα? Συμβαίνει παντού, σε όλο τον κόσμο.
1: Δεν μπορεί όμως να λύσει το θέμα νησιών.
0: Δεν το είπαμε αυτό.
1: Μεγάλο όγκο τουρισμού.
0: Είναι
1: μόνο
0: με αυτό.
1: Ακούγαμε μόνο αυτό, γι' αυτό το λέω. Ακούγαμε μόνο αυτό.
0: Είναι όμως αναγκαίο, διότι σου λέει ότι για να διαχειριστούμε το θέμα των απορριμμάτων που αφήνουν οι τουρίστες ή άλλα ζητήματα, χρειαζόμαστε πόρους.
1: Όχι, δεν είναι παράλογο.
0: Δηλαδή, έχουμε μια λογική στην Ελλάδα που λέμε ότι μα αυτό από μόνο του αρκεί. Όχι, δεν αρκεί, αλλά πρέπει να το πάρουμε κάποια στιγμή το μέτρο.
1: Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή η πρόταση.
0: Δεν μπορεί
1: να είναι μόνο αυτή.
0: Ωραία, εντάξει, αλλά είναι ένα
1: αυτή είναι οι ανάγκες προφανώς.
0: Ένα καλό μέτρο που γιατί όχι. Λοιπόν, τώρα πάμε για χρώματα και αρώματα να μιλήσουμε. Πάμε Γάλλιο να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Περάκη, είναι αντιδήμαρχος Πρασίνου στο Εγάλεο, γιατί κάθε χρόνο εκεί, τα τελευταία 20-22 χρόνια, γίνεται μια ανθοκομική έκθεση και η Δυτική Αττική γεμίζει και το Εγάλεο με χρώματα και αρώματα. Γίνεται, νομίζω, παραδοσιακά εκεί στο άλσος του Εγάλεο, στον Παρουτάδικο. Έτσι δεν είναι, κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας ημέρα.
3: Ναι, μάλιστα, το Παρουτάδικο, το άλσος του Εγάλεο.
0: Λοιπόν, είναι
3: πρώην Παρουτάδικο.
0: Το πρώην Παρουτάδικο. Είναι αυτό που διαβάζουμε και στο διαδίκτυο, ο απόλυτος ανοιξιάτικος προορισμός στα δυτικά προάστια.
3: Ναι.
0: Για πείτε μας.
3: Ναι. Για 22η χρονιά γίνεται η ανθοκομική έκθεση.
0: Ναι.
3: Εκεί στο άλσος μας, η είσοδος είναι από την Ιερά Οδό.
0: Ναι.
3: Είναι μια υπαίτρια έκθεση φυτών και λουλουδιών.
0: Χρώματα και αρώματα που λέμε.
3: Χρώματα και αρώματα.
0: Ναι. Πολύς κόσμος.
3: Και ευωδιές.
0: πολλοί κόσμος από ό,τι βλέπουμε. Βλέπω εδώ και όλα στα social media όπου, όπου πάρα πολλοί κάνουν αναρτήσεις. Κόσμος πολλής, πολύ ωραία άνθη, είναι αλήθεια.
3: Έχουμε... Πολλοί λουλούδια, φυτά, εκεί οι τοριούχοι και οι εκθέτες είναι πάνω γύρω στα 35 περίπτερα. Με φυτά και άνθη, λουλούδια που μπορεί ο καθένας να διαλέξει για τον κήπο, για την ταράτσα, για
1: πας για ένα-δύο και φεύγεις με μια αγκαλιά. Είναι απίστευτο.
3: Ναι. Ακόμη και για το παράθυρο της κουζίνας οι νοικοκυρές μπορούν να διαλέξουν αρωματικά φυτά για το φαγητά.
0: Σωστό, γι' αυτό είναι και της μόδας τώρα εδώ που τα λέμε αυτό, όντως. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι όμως. Ωραία όλα αυτά, όντως, και μπράβο, και εμείς τα υποστηρίζουμε όπου και αν γίνονται, είτε γίνονται σε εσάς, είτε γίνονται στην Κηφισιά, είτε γίνονται στη Φιλαδέλφια, όπου γίνονται.
3: Για την προβολή.
0: Αλλά το θέμα είναι, εδώ για να επανέλθω στα αυτά που έλεγε η Μαρία, να μην είναι και οι μοναδικές ενέργειες. Για το πράσινο, τι προσπάθειες κάνετε στο Εγάλιο, που είναι ένας δήμος λαϊκός, είναι μια λαϊκή γειτονιά της Αθήνας.
3: Κάνουμε προσπάθειες για να πλάσει το ατυριό και να συμπληρώσουμε τα κενά, οι κενές θέσεις που υπάρχουν για φύτευμα δέντρων. Αποψήλωση και κλάδεμα. Τώρα το άρθρο μας τέλος του χρόνου θα γίνει μια ανάπλαση ύψους περίπου 9 εκατομμύρια με χρήματα που έχουν εξασφαλιστεί από την περιφέρεια μέσω του ΑΣΔΑ, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Θα γίνει μια ανάπλαση η οποία θα προσφέρει ζωή εκεί στον τόπο μας και όχι μόνο, γενικά στην Δυτική Αθήνα.
0: Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι στην έκθεση η οποία θα είναι μέχρι τις 7 Ιουνίου, έτσι δεν είναι, από τις 10...
3: 7 Ιουνίου, ναι. 7 Ιουνίου είναι από το πρωί. Δρόμενα ενδιάμεσα.
0: Αυτό.
3: Κάθε μέρα υπάρχουν δρόμενα με τη σχολεία, με τα ΚΔΑΠ, με τη φιλαρμονική του Δήμου. Διάφορα δρόμενα, τα οποία υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και από τα παιδιά.
1: Ώρες λειτουργίας.
3: Όλοι οι λειτουργίες είναι 10 το πρωί με 10 το βράδυ.
0: Και φυσικά ελεύθερη είσοδος, έτσι εννοείται, ελεύθερη είσοδος.
3: Ελεύθερη είσοδος, υπάρχει και ηλικείο μέσα για ένα καφέ, για μια, ένα αναψυκτικό.
1: Μια ωραία βόλτα. Πάει και το
0: μια πολύ ωραία βόλτα στην Δυτική Αθήνα.
1: Πάει και το μετρό στο Εγάλιο, έτσι τελείως πια.
3: Ως κριτικός να τελειώσω με δύο μαντινιάδες τρεις.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν, εκεί οι φτωριούχοι με μεγάλη φροντίδα βέβαια προσφέρουν με τις καλλιέργειές τους και με την έκθεση των διάφορων φυτών. Οπότε τελειώνω με τις μαντινιάδες. Στην έκθεση αντίζουν χαρές και καλοσύνη και κάθε γλάστρα κουβαλεί αγάπη και ειρήνη.
0: Αυτό είναι. Αυτό
1: ωραία.
0: Είναι.
3: Ρόδα γεράνια για σεμιά, βασιλική ζουμπούλια, γαρδένιες τριαντάφυλλα, αγιόκλημα και γιούλια. Όλα αυτά και άλλα πολλά στην έκθεση θα βρείτε. Τις ομορφιές και μυρωδιές όλοι σας θα γευτείτε.
0: Αυτά είναι λοιπόν.
3: Σας περιμένουμε με ελεύθερη είσοδος να ευχαριστηθείτε με την επίσκεψή σας αυτό το χώρο.
0: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά και τα δήμαρχε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να πάτε Γάλλιο να κάνετε τη βόλτα σας, να περάσετε όμορφα.
1: Αν μείνετε εδώ, τρίμη, μας έφτιαξε τη μέρα. Βέβαια.
0: Λοιπόν, 9 και 57 λεπτά η ώρα. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε με τις τελευταίες καλημέρες.
1: Ναι.
0: Για δες.
1: Λοιπόν, ο Πέτρος μας στέλνει.
0: Γεια σου, Πετράν.
1: Ο Γιώργος Καρπούζης.
0: Να σου πω,
1: τον
0: κύριο Νίκο Νιφούδη τον ήξερε, τον ξέρεις εσύ, τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
1: Τον ήξερα, ήταν και στο ποτάμι. Ναι, τον ήξερα.
0: Στο ποτάμι.
1: Τον ήξερα.
0: Αυτός δεν έλεγε ότι ο Τσίπρας είναι, κάπως έλεγε ο Τσίπρας είναι, όχι απάτε, πολιτικός, κάτι τον μιλούσε λίγο απαξιωτικού λογικά, δεν μιλούσε.
1: Μίλαγε λίγο απαξιωτικά.
0: Είναι η ιδέα μου, όχι, μπορεί να είναι και η ιδέα μου, ρε παιδί μου.
1: Όχι, δεν είναι η ιδέα σου, μιλούσε απαξιωτικά, αλλά μετά.
0: Δεν έλεγε ότι είναι λίγο κάπως ότι καραγκιόζη δεν τον έλεγε
1: πω,
0: και ψεύτη δεν τον έλεγε.
1: Για πάρα πολλά στελέχη το έχουμε δει αυτό, να ασκούν κριτική, να χρησιμοποιούν και βαρύτα τους χαρακτηρισμούς και μετά να το, όχι να το μετανιώνουν.
0: Όπως το έλεγε, αλλάζουν οι πολιτικοί, αλλάζουν απόψη οι πολιτικοί.
1: Θα το πω αλλιώς, έχει γίνει όρος διεθνής. Να κάνουν μια κολοτούμπα.
0: Κολοτούμπα, βασίζει μια αναθεώρηση. Μια...
1: Στρογγύλεψέ το εσύ λίγο.
0: Ναι.
1: Πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι αυτό το ρωσικό ντρόν που έπεσε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Το αναφέραμε στην αρχή σαν είδηση. Έχουμε αντιδράσει από το ΝΑΤΟ. Τώρα και είναι το θέμα αυτή την ώρα και στο BBC και στο γαλλικό site της Le Monde, ενώ στο CNN.com οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία, αλλά ο Τραμπ πρέπει ακόμη να την υπογράψει. Ακόμη περιμένουμε.
0: Φύγαμε. Γεια σας. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τριήμερο. Εμείς θα είμαστε και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος εδώ για να σας κρατήσουμε ενημερωτική συντροφιά 8 με 10 το πρωί. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: να πέφτεις.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
2: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

λόγια να σου πω, τι στιχάκια να σου γράψω, αφού δεν θέλεις να με δεις ούτε ζωγραφιστώ. Ξέρω όταν μιλάω ότι σου είμαι ανεπιθύμητος και πώς να το σύγχρονω.

αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

πρόσφερε σε λίγα χρόνια να γίνει το άλλο μισό που περίμενα. Οι αγάπε που λένε τα παλιά τα τραγούδια και του σχολείου τα κείμενα. Σε είχα εικόνισμα δίπλα στη μάνα μου στο πορτοφόλι τη φάτσα σου. Και για προφύλαξη οθόνη σε είχα σε μια φωτό από την ταρά

Πώς θα ήθελα να σε μισήσω, κατάρες να εφεύρω ακατάληπτες και να σε στολίσω με τόσα επίθετα που όλο τον κόσμο θα κάλυπτες. Μα έχω ένα πόνο στο στήθος, μου βιάζει και λίγο το χέρι μου. Αν δεν είναι η καρδιά μου, θα είναι από το ήθος που πήρες μαζί σου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 95.

επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνική.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Μεγάλη έξοδος των εκδρομένων του Τηρημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι Πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το Τηρημέρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Turk News Radio 105,8 στις 2 αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργεια τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων Άρσα Σίλιας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχογεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστεροι προορισμοί βεβαίως, και άλλοι Πάρος, Νάξος, Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.
1: Νάξο.
2: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
1: Ναι, όλο το τρίμερο.
2: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
1: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
3: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Με το μεταξύ, με αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
4: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
5: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξιού.
4: Και την πατρίδα.
5: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
6: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στα κτέλ. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες κιόλας, σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως μέχρι και το τέλος της ημέρας ξεπεράσουν, φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά τη μετακίνησή τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδέψουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ, μάλιστα η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Υπομονή και προσοχή σήμερα στον δρόμο.
0: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι εξάλλου, Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του Αργιούς 105,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα κτέλ βεβαίως, για να πάει σε προορισμούς.
7: Έτσι ακριβώς, διότι το πήγαινε έλα που λέμε, βγαίνει πολύ οικονομικότερο για να πας σε ένα νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να πληρώσεις 120 με 150 ευρώ, ενώ με το κτέλ συνήθως από 50 μέχρι 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ πιο κοντινούς προορισμούς.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μένεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του Ernews Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα, δηλαδή 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρο, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα κτέλ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα κτέλ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα Διόδια. Στα Διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα για τον λόγο αυτό η Ηλία βρίσκεται επιποδός η τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και δι' στα Διόδια της Ελευσίνας. Στατιστικά, αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά, το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, είναι για,
8: δεν είναι για όλους αργία εννοώ.
0: Έτσι ακριβώς.
8: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες δηλαδή έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραίας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
0: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
8: Όχι υπέβαση του ορίου ταχύτητας, κάτι κανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα, απλά έτσι. Κάθε φορά που κάτι κανονικές προσπεράσεις, νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα, απλά έτσι. Κάθε φορά που επικοινωνικές

0: ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα δύο διαλευσίνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα χτέλη τη συμπρωτεύουσα. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική του? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα διόδια το Μαλγάρο.
0: Μα στα διόδια, μάλιστα. Ωραία.
1: Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα διόδια με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν. Με κατεύθυνση κυρίως στα χτές της Πιερίας αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα αυξάνεται και η κίνηση. Αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα η κίνηση στα χτέλη είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι και το Πεσκοχώρι, στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερνί των Ευθύνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη θρησκευτική του γιορτή.
0: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολύ είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
2: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν Ελίνα να αναπτύξουν υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείθηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή, είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείθηκαν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350 με 400 λέξεις, και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα. Και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογική στήριξη των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους, το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο δωρεάν.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
4: Είναι
0: στο σημείο αυτό.
4: Πολύ σημαντικό.
0: Να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
4: Ναι.
5: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
6: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
5: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό.

0: αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελένα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
2: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζετε συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής σας βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης, είναι στα νέα ελληνικά. Διεκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες. Οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελένα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ήρεμα όσον αφορά τη διαδικασία. Ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ όμως σε ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου, ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα. Εύκολο και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε η πρώτη μέρα που νομίζω ότι να ξεκινήσει έτσι με μια καλή αρχή. Φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο της θεωρητικής αλλά και των άλλων παιδιών που δεν το δυνατό τους σημείο, ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πως, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα πραγματικά.
1: Χωρίς απρόβλεπτα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
3: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση όσο το γίνεται αυτό. Έτσι,
1: βέβαια. Λέει Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της φιλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης, που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκκυχηρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά της Άστον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα στα αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουμε συμφωνία, θα έχουμε συμφωνία. Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
4: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει, δεν βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Πολιτειών. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Πένσετ με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το Μνημόνιο Κατανόησης θα προβλέπει την παράταση της τσακιχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυσιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των
1: πυρηνικών... Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
4: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτόν τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι. Θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ωστόσο υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε σε κάποια άλλη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούς και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί, χωρίς διόδια. Και αυτό θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην περιοχή των στενών αλλά και του Ορμούς, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ, κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, δημιουργείται σε πολλούς, ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική, αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι μια παράταση και παράταση την παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό βέβαια, έτσι.
4: Σίγουρα μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό, όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη, το Ιράν από την πλευρά του αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν, αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
1: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξεις, έτσι.
4: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα, είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
1: πραγματικά,
4: ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκχυρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα, μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ότι η πορεία των τιμών ήταν σταθερά ανωδική και όχι πτωτική. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία δε βάση. Μιλάμε για την ταχύτερη πτώση εδώ και 2 μήνες. Βλέπουμε επιπλέον ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες, στα 110 δολάρια το βαρέλι ήταν, Γρηγόρη, πριν από 2 εβδομάδες, ενώ η εβδομαδιαία τόσο ξεπερνά το 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόρη, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, η διεθνή τιμή, ειδικότερα η τιμή του Brent, επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Ωστόσο, στην νησιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δηλητηριακές τώρα τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Thorax με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στον Κώστα Παπαχλημίτσο. Πάμε στην Κοκατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γωγό, Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα είδη αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
1: Ο Κατσέλης, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Earth News.
8: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος, τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
1: Και από αυτή την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου συνεχίζονται να ταράξεις, λογικό είναι αυτό, στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, των νέων παικτών στην πολιτική σκακέρα. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων δίνουν στον κύριο Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτικό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να δούμε. Το ενδιαφέρον έχει από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ότι τα πυρά από το Μαξίμου στρέφονται κυρίως προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νότι, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Θα διαφωνούσα λίγο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, λέγοντας ότι οι επιθέσεις, οι βολές από το Μάρα Μαξίμου στρέφονται κατά του Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση στοχοποιεί και τις δύο πολιτικές, αντιπολιτευτικές μάλλον, προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας πυλώνας.
1: Έχουμε διμέτωπο δηλαδή.
9: Θα μπορούσα να το κάνει έτσι, ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καρισιανού, η οποία δεν καταγράφηκε υψηλά ποσοστά στην αρχή. Να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι εκδότες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία, το πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι όταν ένα κόμμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές έναν εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει αν φτάσει στην κάλπη. Παράλληλα όμως, και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον του, το Μέγαρο Μαξιμού η κυβέρνηση στοχεύει στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα. Λύση, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο στο συνέδριο Οικονομιστική Power Games στην Κρήτη, λύση να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Αντίθετα, να δίνουμε υποσχέσεις που μπορούμε να τηρήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θέλω να πω, αντιλαμβάνομαι δηλαδή ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών, ξεπληρώνουμε βαρύτατα χρέη προηγούμενων γενεών και πηγαίνουμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα οικονομικό, οικονομικής διαχείρισης στην πορεία προς τις κάλπες που όποτε και να γίνουν θα γίνουν εδώ μπροστά είναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι και αλλιώς και πιο αναλυτικά. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ρινιούς.
8: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
1: Τώρα, αίσθηση από την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μίλησε εδώ στο Αρκνιούς Ρέντιο 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατσί και τον Δημήτρη Τάκη, και τι ουσιαστικά ζήτησε την παραίτηση της Ευρωπαίας Γενικής Αγγελέως Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σιλέας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Χεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
10: Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν, η Άρση Ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
11: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
10: Πολύ σύντομα.
12: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
10: Ακόμα και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
12: 18 του μηνός, ναι.
10: 18
11: Μαΐου. Θα ζητήσει να βρει.
10: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια παρήγγειλε. Στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
12: Όχι, δεν καταλάβατε.
10: Συγγνώμη,
12: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες.
10: Ναι,
12: είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
10: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
12: Αυτό λέω. Αυτό
10: να ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
12: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
10: Θεωρώ ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον ΠΑΣΟΚ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το δημέτωπο αγώνα τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επιπλέον στην Καρλαία του Ρικούπα έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με τους δημοσκόπους. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί ξεκίνησε πόλεμο με τους δημοσκόπους το ΠΑΣΟΚ, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αυτές αποκλίσεις που καταγράφονται και που προσπαθούν να χειραγωγήσουν, όπως λένε, την κοινή γνώμη. Όμως, Γρηγόρη, υπάρχουν και μέσα στο κόμμα και κάποιες πιο συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωή. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο, όπως λένε, εκπέμπει θολά μηνύματα και επιχειρεί να συγκεράσει αναποτελεσματικά διαφορετικές τάσεις. Την ίδια ώρα, και ενώ προσπαθούν, Γρηγόρη, να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε πρόσφατη τοποθέτηση κυβέρνηση, το κύριο Ανδρουλάκης, έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα, Γρηγόρη, Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, όπως προείπες. Την επιστροφή Τσίπρα από τη μία πλευρά, και να δουλέψει πάνω σε μια τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει, αν θες, κεντρό ακροατήρια, καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος προς το Πασόκ. Και βεβαίως η επανεμφάνιση εδώ Τσίπρα χαλάει λίγο την μαγιονέζα, θα σου έλεγα, και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Από την άλλη, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο Πασόκ, προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή, και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί, όπως λέει, άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες, να δούμε αν θα ισχύει.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο, ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στο Πασόκ, πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προφανώς άμεση επιπτώσεις στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και της νέας αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα, τόνισε ότι θα επιμείνει στη στρατηγική του κόμματός, την οποία θεωρεί σωστή.
14: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή, και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
1: Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του είπε ότι τα ψέματα τελείωσαν.
15: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική. Αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως πόρτα παραμένει κλειστή. Γιατί από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα διαμηνύει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα.
16: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όσον αφορά το δεύτερο, έτσι είναι. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ισχύει και ισχύει κατά μήκος και κατά πλάτος, που λέμε. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα εν συνόλο, αλλά μόνο με μέλη, στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον να παραιτηθεί, δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κύριος Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή στην εργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν. Mm-hmm. Φαίνεται όμως ότι το κόμμα αρχίζει και φιλορροεί. Και φιλορροεί από μέλη, στελέχη και από διαθέσεις βουλευτών. Mm-hmm. Μάλιστα, αναφερόμενο στην υπόθεση της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη τόσο στην πολιτική γραμματεία όσο και στην κεντρική επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην κεντρική επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην πολιτική γραμματεία, mm-hmm. όπως θα πάει και στην κεντρική επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος, που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό. Θα τον αφήσουν να εισέλθει. Τα πράγματα και στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα στο ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που είχε ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
17: Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
18: Για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
17: Εφόσον θεωρήσω ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθείς, θα παραδώσεις την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
6: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αυτή είναι αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σηματοδοτεί η είσοδος της Εύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% παραχώρησης από τις Εύρων, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε στην Μαρίνα Δημετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας, Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο, και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς, το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας, και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρον. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών, που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε της Σεύρον? Στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης είχαν γίνει, ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος στο 2%. Ήταν αρκετά μικρό. Οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το λέγαμε και χτες, Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόρυξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες οι διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον Πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι το ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε, κομψά, ασφαλή θάλασσα. Δεν έχει ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
1: Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε
19: όλοι. Είναι πιο μακριά.
1: Βεβαίως, Μαρίνα Δεμετζιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με την ευκαιρία θα υπενθύμιζε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση. Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας να πω απλώς, Γρηγόρη, μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων εφελετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσο δυνατούν να εξυπηρετούν τα χρέη.
1: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.
21: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο. Καθώς την έντονη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.
22: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να λέει ότι η Ρωσία παραβίασε μια κόκκινη γραμμή και την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δρά ατιμόρυτη. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε πιθαμή των εδαφών της, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, αυτό το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με ντρόνς στην Ουκρανία. Η πόλη Καλάτ κομμάτι όπου σημειώθηκε αυτό το πλήγμα από ντρόν βρίσκεται κοντά στα σύνορα, στην νότιο-δυτική Ρουμανία. Χτυπήθηκε η ταράτσα μιας 20 όροφης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά, είναι η 28η φορά που παραβιάζεται ο ενάεριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά drones και η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έπληξε με 200, πάνω από 200 drones, τα οποία και κατέριψε η Ρωσία τις ρωσικές περιοχές με ένα νεκρό στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Και κλείνω να σας πω και μια αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο, που είπε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Ρουμανία με όποιο τρόπο μπορεί.
1: Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τεράστια έκρηξη που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα. Πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλο της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
22: Στον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos, κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων σημειώθηκε αυτή η τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί, ωστόσο είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Temu τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογα θεωρεί η Temu το πρόστιμο των 200 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κ. Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
0: Το βασικό πρόβλημα εδράζεται σε δύο σημεία.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
23: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η

0: το ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

πάνω στη φιλοσιά μου. Χίλια μου κρύψουν για να απαγώσει, να είναι πάντα κοντά μου.

0: Ήδη μου κρύψουν μία για πάντα.
1: Ο κόσμος θα άλλαζε.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Κάθε προηγούμενο ρεκόρ αναμένεται να σπάσει ο αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης για το 2026, ξεπερνώντας το 2025, όπου ο αριθμός των αιτήσεων έφτασε τις 225.800. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού Α21 για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων έτους 2026, όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επιστολή απέστειλαν οι ενώσεις λιμενικών, αστυνομικών και πυροσβεστών Κυκλάδων προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, μέσω της οποίας ζητείται η χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης απευθύνει προς τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων τη σχετική ενημέρωση για την αποψήλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων, κλαδονομή κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίρια, κλαδέματα κόμης δέντρων κλπ. Για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ενίσχυση των υπηρεσιών του μέσω συμβασιούχων εργαζομένων, προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου. Μία σημαντική ευκαιρία εκπαίδευσης και προσωπικής εξέλιξης προσφέρει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σύρου Νάξου Θύρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενήλικες άνω των 18 ετών να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου μέσα σε μόλις 2 σχολικά έτη και χωρίς εξετάσεις. Οι Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων χθες, Πέμπτη, στα νότια της χώρας. Ακόμη 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την ονοματοδοσία της πόλης, παρουσιάζει την Κυριακή 31 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων την παράσταση «Η Χρυσό στις 4 εποχές της Ερμούπολης». Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Σύρου κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής της Παιδικής Χελμεπά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποσειδονίας «Ο Ποσειδών» διοργανώνει εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος την Κυριακή 7 Ιουνίου με την υποστήριξη των αρμοδίων τμήματων του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική δράση χειρονακτικού καθαρισμού των παραλίων της Ποσειδονίας. Ξεκινά η πρώτη έκθεση στην Άνω Σύρο στο Πνευματικό Κέντρο Μπάμπης Κουλούρας. Από 1η έως 17 Ιουνίου κάθε απόγευμα μετά τις 6 η Μάτα Νάτσιουλα με την έκθεσή της Ρετάλια. Έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι πνέουν στις Κυκλάδες με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά ως 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Στην Αττική θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

έχουμε ένα επικό νέο single από το συγκρότημα A Perfect Circle. Έχουμε την πρώτη περιοδία τους μετά από καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, μετά από 8 χρόνια. Καινούργιες κυκλοφορίες σήμερα, Earth News Radio, για τα μηνύματά σας, για αυτά που θα ακούσετε και για αυτά που θέλετε να προτείνετε, με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5, Duruti Column. Επιστρέφουν με το πρώτο στούντιο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια.

Charlie XCX. Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια που είναι μαζί, οι Future Islands συγκέντρωσαν 20 σπάνια κομμάτια, besides και διάφορα άλλα, σε αυτή την κυκλοφορία που έχουν, από όπου θα ακούσουμε το Cotton Flower.

Οι Cigarettes After Sex έχουν ένα καινούργιο τραγούδι που λέγεται Twizzler. Διάβασα μία είδηση που βέβαια μου έκανε έκπληξη για ένα συγκρότημα που δεν είναι ούτε η Fleetwood Mac, ούτε η AC/DC, ούτε η Queen. Τι θέλω να πω, ότι έχουν καταφέρει αυτοί εδώ, παρόλο που δεν φαίνεται να είναι τόσο δημοφιλής, να είναι μέσα στα 10 συγκροτήματα, που μέσα σε αυτά είναι τα 3 που σας είπα πριν, δηλαδή μεγαθύρια από το παρελθόν, που έχουν 4 ή περισσότερα τραγούδια με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα τη γνωστή. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο που καταφέρνουν αυτοί που θα ακούσουμε τώρα.

Blonde Cell τώρα. Τραγουδίστρια που ανήκει στο χώρο του ανεξάρτητου, του νέου ανεξάρτητου. Η Blonde Cell είναι από το Los Angeles, αλλά τώρα έχει μια περιοδία στην Βρετανία και θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της, Heart, και του Work So Hard.

Αυτή ήταν η Blonde Shell. Όμως αυτή που έρχεται τώρα είναι Superstar. Νέα μεγάλη επιτυχία εν όψη, το καινούριο της Ariana Grande.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρή πράξη την πρόσφατη πτώση ρωσικού ντρόουν σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Νίκους Ορντάν. Η Σόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος με πληρότητα 100% τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ Κηφισού, αυξημένα μέτρα από την τροχέα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5:30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Θα συνεχίσω τώρα με επικαιρότητα. Βέβαια κανονικά θα έπρεπε να αναφέρω αυτά τα φοβερά και τρομερά που γίνονται σύμφωνα με την επικαιρότητα από τον Drake. Επειδή ξέρω ότι δεν τον πάτε, έτσι λοιπόν όσοι θέλουν θα τα μάθουν. Αν και δεν νομίζω ότι ακούγονται όλα αυτά. Δηλαδή έκανε με τις κυκλοφορίες των τριών άλμπουμ το απίστευτο να έχουμε 40 τραγούδια από τα 148, νομίζω από τα 100 δικά του. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία και διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσουμε για έναν άλλον που έχει τόσο μεγάλη επιτυχία που δεν είναι τόσο εριστικός στη μουσική του όσο είναι ο Drake, αφού δεν σας αρέσει το hip hop, και που είναι σχεδόν άγνωστος ή παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα. Εκατομμύρια είναι άγνωστοι, αλλά αυτός είναι σούπερ πετυχημένος εδώ και 4-5 χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη, χάρη στο τραγούδι που θα παίξουμε τώρα και στο καινούριο του άλμπουμ βέβαια. Το όνομά του είναι Noah Gahan. Το ξέρουν μόνο όσοι παρακολουθούν την εκπομπή προσεκτικά αυτά που κατά καιρούς παίζω ή παρακολουθούν αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα στη μουσική. Ο Noah Gahan είναι Αμερικανός τραγουδοποιός που εμφανίστηκε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι, θα λέγαμε, και λίγο folk και λίγο καινούργια pop, αυτό το νέο ύφος που κυριαρχεί. Για να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα που τον έκανε σε όλο τον κόσμο να είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Όταν το έβγαλε δεν είχε σημειώσει επιτυχία στην Αμερική. Σημείωσε επιτυχία αφού η Ολίβια Ροντρίγκο το διασκέβασε για ένα πρόγραμμα που έκανε στο BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο του και έγινε νούμερο ένα στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις επιτυχίες της πενταετίας είναι. Το ξέρετε ίσως? Δεν νομίζω ότι ακούγεται.

Ένα μήνυμα έχω πάρει από τον Κρίστιαν που λέει ότι πάντως ο Νόα Γκάχαν έχει γίνει αντιληπτός τουλάχιστον σε 5-6 γνωστούς μου και γνωστές μου 20 με 23 ετών, σωστά, απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες, αλλά θα μπορούσε να ακουστεί και από μεγαλύτερους. Κρίμα να χάνουν οι πιο μεγάλοι που μεγάλωσαν, έκανε οικογένειες, τη μουσική που γεννιέται σήμερα. Θα τους κρατούσε νέους. Το κομμάτι που έπαιξα, μου γράφει ο φίλος εδώ, ότι το έχω ακούσει, μάλλον μου το έχουν βάλει αυτοί. Θα πρέπει να χαλάει ο κόσμος με το τραγούδι αυτό, σε όλα τα ραδιόφωνα εν έξω. Και στα streaming, σας είπα, το έκανε επιτυχία η Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε τώρα στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ που βγήκε στις 28 Ιανουαρίου ή πιο αργότερα, όχι, βγήκε τον Απρίλιο. Τον Ιανουάριο είχε αναγγελθεί. Είναι ήδη το δημοφιλέστερο άλμπουμ μετά από ένα-δύο άλλα, μαζί με, θα λέγα καλύτερα, με ένα-δύο άλλα στην Αμερική για το πρώτο εξάμηνο. Να ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό, που έχει τίτλο «Το μεγάλο χάσμα», το Doors.

Noah Gahan. Ίσως θα πρέπει να είναι πιο γνωστό στην Ελλάδα, δεν ακούγεται, παρόλο που και η Ευαγγελία μου έχει γραστεί εδώ ένα μήνυμα ότι της αρέσει αυτό το άλμπουμ. Εντάξει, αν είσαι πέντε, τι σημασία έχει. Να λοιπόν, ότι υπάρχουν και κάποιοι τραγουδοποίοι, δεν είπαμε ότι είναι η αποκάλυψη του αιώνα. Εντάξει, τι να γίνει πια το 2026. Είναι όμως ένας ενδιαφέρον τύπος που βγάζει τραγούδια. Ένας καλός τραγουδοποιός. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το ομώνυμο, το Μεγάλο Χάσμα, που είναι ένα τραγούδι που αφορά τη ψυχική υγεία, όπως είπε ο ίδιος, τη φιλία, την απόσταση, τη λύπη, και αφηγείται μια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή του, στη ζωή του τραγουδιοποιού αυτού, όταν η καριέρα του βρισκόταν στο απόγειό της, που είναι τώρα στο απόγειό της δηλαδή, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Αν και επαναλαμβάνω συνέχεια στην Ελλάδα είναι, κανείς δεν τον γνωρίζει, γνωρίζουν άλλα πράγματα αλλά όχι τον Noah Gahan. Και έτσι με αυτή την επιτυχία που είχε, αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους φίλους του, την οικογένειά του, ακόμα και με τον εαυτό του.

και δεν μπορεί να φανταστείτε το τι γίνεται στις συναυλίες του. Τώρα αυτός, γιατί να έρθει στη χώρα μας να παίξει? Καλό είναι να έρχονται αυτοί που βγήκαν το 80, το 90. Έχουμε ακόμα καιρό, το 2050 ας έρθει, αν έχει κρατηθεί μέχρι τότε. Παρόλο που φαίνεται ότι είμαστε στην επικαιρότητα, δεν είμαστε στην επικαιρότητα απόλυτα, ή σχεδόν στη μισή επικαιρότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα τραγούδι μαζί με το προηγούμενο από το άλμπουμ που θα το δείτε στο τέλος της χρονιάς να είναι μέσα στα πρώτα, στα δημοφιλέστερα άλμπουμ της χρονιάς, και βέβαια θα παίξει και στα Grammy. Λοιπόν, σωστά μου γράφει ο Μιχάλης, συμφωνώ, ότι η γενιά σήμερα αμφισβητεί τα παλιά τραγούδια, εκτός από μερικά, θα έλεγα εγώ, που έχουν μία έγκλη, αλλά στην κυριολεξία τα αμφισβητεί, και οι παλιοί αμφισβητούν τα καινούργια τραγούδια. Οι κριτικές που πήρε αυτό το άλμπουμ που βγήκε σήμερα πλησιάζουν σχεδόν το τέλειο από όλους, σε site, σε εφημερίδες, σε περιοδικά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είναι το είδωλό μου και είναι αυτός που ακούει τη συνέχεια μαζί με τους άλλους στη δεκαετία του 60. Συνειδητοποιήστε, αυτό το καλοκαίρι βγάζουν δίσκο οι Rolling Stones και σήμερα βγήκε το 20ο solo album του Paul McCartney. Διθυραμβικές οι κριτικές. Είπαμε, μιλάει για τα παιδικά του χρόνια και τα λοιπά. Να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι σήμερα. Come Inside.

Πάντως και για το Stones είναι φαινόμενο αυτό το ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν περάσει τα 80 και είναι έτσι, ε. Αν δεν σας έλεγε ότι είναι ο McCartney, δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ο McCartney. Είναι σαν να ακούς και το τραγούδι των Stones και αυτό που ακούμε του McCartney, έναν σύγχρονο καλλιτέχνη. Ας πούμε εδώ ένα μήνυμα, λέει, θυμίζει Kings of Leon.

Δε Βασίλης μου λέει ότι έμαθε τον Νόα Γκάχαν πριν λίγους μήνες από μία Αμερικανίδα φίλη του από τον Ντάλλας. Χαλάει κόσμο και στον Ντάλλας και σε όλη την Αμερική, αλλά και στη Βρετανία και αλλού. Κλείνω με τον Κέβιν Μόρμπι, Αμερικανός νέος τραγουδοποιός, γεννημένος το 88. Έχει βγάλει αρκετά πράγματα και στην προηγούμενη δεκαετία. Κέβιν Μόρμπι.

100,000. Ο Κέβιν Μόρμπι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Γουλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό τριήμερο, τη Δευτέρα μαζί. Ανέτη Κυριακή στο Κόσμος. Έχουμε τραγούδια από δύο σημαντικές ταινίες και φοβερά soundtrack, Zabriskie Point και Easy Rider.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Κάθε προηγούμενο ρεκόρ αναμένεται να σπάσει ο αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης για το 2026, ξεπερνώντας το 2025, όπου ο αριθμός των αιτήσεων έφτασε τις 225.800. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού Α21 για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων έτους 2026, όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επιστολή απέστειλαν οι ενώσεις λιμενικών, αστυνομικών και πυροσβεστών κυκλάδων προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, μέσω της οποίας ζητείται η χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης απευθύνει προς τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων τη σχετική ενημέρωση για την αποψήλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων, κλαδονομή κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίρια, κλαδέματα κόμις δέντρων κλπ. Για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ενίσχυση των υπηρεσιών του μέσω συμβασιούχων εργαζομένων, προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου. Μία σημαντική ευκαιρία εκπαίδευσης και προσωπικής εξέλιξης προσφέρει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σύρου Νάξου Θύρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενήλικες άνω των 18 ετών να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου μέσα σε μόλις 2 σχολικά έτη και χωρίς εξετάσεις. Οι Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων χθες, Πέμπτη, στα νότια της χώρας. Ακόμη 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την ονοματοδοσία της πόλης, παρουσιάζει την Κυριακή 31 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων την παράσταση «Η Χρυσό στις 4 εποχές της Ερμούπολης». Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Σύρου κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής της Παιδικής Χελμεπά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποσειδονίας «Ο Ποσειδών» διοργανώνει εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος την Κυριακή 7 Ιουνίου με την υποστήριξη των αρμοδίων τμήματων του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική δράση χειρονακτικού καθαρισμού των παραλίων της Ποσειδονίας. Ξεκινά η πρώτη έκθεση στην Άνω Σύρο στο πνευματικό κέντρο Μπάμπης Κουλούρας. Από 1η έως 17 Ιουνίου κάθε απόγευμα μετά τις 6 η Μάτα Νάτσιουλα με την έκθεσή της Ρετάλια. Έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι πνέουν στις Κυκλάδες με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά ως 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Κάθε προηγούμενο ρεκόρ αναμένεται να σπάσει ο αριθμός ετήσεων συνταξιοδότησης για το 2026, ξεπερνώντας το 2025, όπου ο αριθμός των ετήσεων έφτασε τις 225.800. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού Α21 για την υποβολή νέων ετήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων έτους 2026, όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επιστολή απέστειλαν οι ενώσεις λιμενικών, αστυνομικών και πυροσβεστών κυκλάδων προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, μέσω της οποίας ζητείται η χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης απευθύνει προς τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων τη σχετική ενημέρωση για την αποψήλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων, κλαδονομή κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίρια, κλαδέματα κόμις δέντρων κλπ. Για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ενίσχυση των υπηρεσιών του μέσω συμβασιούχων εργαζομένων, προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου. Μία σημαντική ευκαιρία εκπαίδευσης και προσωπικής εξέλιξης προσφέρει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σύρου Νάξου Θύρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενήλικες άνω των 18 ετών να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου μέσα σε μόλις 2 σχολικά έτη και χωρίς εξετάσεις. Οι Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων χθες, Πέμπτη, στα νότια της χώρας. Ακόμη 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την ονοματοδοσία της πόλης, παρουσιάζει την Κυριακή 31 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων την παράσταση «Η Χρυσό στις 4 εποχές της Ερμούπολης». Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Σύρου κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής της Παιδικής Χελμεπά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποσειδονίας «Ο Ποσειδών» διοργανώνει εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος την Κυριακή 7 Ιουνίου με την υποστήριξη των αρμοδίων τμήματων του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική δράση χειρονακτικού καθαρισμού των παραλίων της Ποσειδονίας. Ξεκινά η πρώτη έκθεση στην Άνω Σύρο στο πνευματικό κέντρο Μπάμπης Κουλούρας. Από 1η έως 17 Ιουνίου κάθε απόγευμα μετά τις 6 η Μάτα Νάτσιουλα με την έκθεσή της Ρετάλια. Έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι πνέουν στις Κυκλάδες με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά ως 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: η χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Κάθε προηγούμενο ρεκόρ αναμένεται να σπάσει ο αριθμός ετήσεων συνταξιοδότησης για το 2026, ξεπερνώντας το 2025, όπου ο αριθμός των ετήσεων έφτασε τις 225.800. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού Α21 για την υποβολή νέων ετήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων έτους 2026, όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επιστολή απέστειλαν οι ενώσεις λιμενικών, αστυνομικών και πυροσβεστών Κυκλάδων προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, μέσω της οποίας ζητείται η χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης απευθύνει προς τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων τη σχετική ενημέρωση για την αποψήλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων, κλαδονομή κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίρια, κλαδέματα κόμης δέντρων κλπ. Για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ενίσχυση των υπηρεσιών του μέσω συμβασιούχων εργαζομένων, προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου. Μία σημαντική ευκαιρία εκπαίδευσης και προσωπικής εξέλιξης προσφέρει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σύρου Νάξου Θύρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενήλικες άνω των 18 ετών να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου μέσα σε μόλις 2 σχολικά έτη και χωρίς εξετάσεις. Οι Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων χθες, Πέμπτη, στα νότια της χώρας. Ακόμη 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την ονοματοδοσία της πόλης, παρουσιάζει την Κυριακή 31 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων την παράσταση «Η Χρυσό στις 4 εποχές της Ερμούπολης». Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Σύρου κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής της Παιδικής Χελμεπά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποσειδονίας «Ο Ποσειδών» διοργανώνει εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος την Κυριακή 7 Ιουνίου με την υποστήριξη των αρμοδίων τμήματων του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική δράση χειρονακτικού καθαρισμού των παραλιών της Ποσειδονίας. Ξεκινά η πρώτη έκθεση στην Άνω Σύρο στο Πνευματικό Κέντρο Μπάμπης Κουλούρας. Από 1η έως 17 Ιουνίου κάθε απόγευμα μετά τις 6 η Μάτα Νάτσιουλα με την έκθεσή της Ρετάλια. Έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι πνέουν στις Κυκλάδες με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά ως 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

πατάρια και παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά, σε 9 ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Καλησπέρα φίλοι και φίλες, ακούτε τις σκαλοπατούδες, είμαστε στον Αιγαίο Live όπως κάθε Παρασκευή. Βέβαια την προηγούμενη Παρασκευή δεν ήμασταν
1: άρα
0: μαζί σας.
1: Άρα όχι όπως κάθε, αλλά περίπου κάθε.
0: Ναι, αλλά είχαμε προειδοποιήσει, υπάρχουν πάντα και κοινωνικές ας πούμε υποχρεώσεις κτλ. Για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν θα σας κάνουμε παρέα, θα σας κάνουμε συντροφιά με πολιτική επικαιρότητα, σχολιασμό και φυσικά μουσική. Να πούμε ότι μπήκαμε λίγο γρήγορα γιατί για τις επόμενες 2 ώρες, τέλος πάντων το μεγαλύτερο μέρος από το χρόνο της απόψινής εκπομπής θα τον καλύψουμε με δύο καλεσμένους. Θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Τσίρμπα, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και δικό μου καθηγητή, να πούμε σε αυτό το σημείο. Και αργότερα θα έχουμε τον Παντελή Βλάχα, μέλος της αποστολής Global Sumut Flotilla, που υπέστησαν βασανισμούς από τον IDF, από τις δυνάμεις του Ισραήλ, κατά την προσπάθειά τους να σπάσουν τον παράνομο ναυτικό αποκλεισμό για δεύτερη φορά. Οπότε θα ακούσουμε και την δική του μαρτυρία. Με τον κύριο Τσίρμπα θα συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις οι οποίες έχουν μεταβάλει το πολιτικό σκηνικό το οποίο φαινόταν να είναι στάσιμο το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια γνωρίζαμε ότι επίκειται η ανακοίνωση τουλάχιστον 2 νέων κομμάτων. Τώρα αυτά τα 2 νέα κόμματα έχουν ανακοινωθεί. Με τον κύριο Τσίρμπα θα συζητήσουμε για τα χαρακτηριστικά τους, για το πώς επηρεάζουν ας πούμε το πολιτικό σκηνικό, καθώς και ενδεχομένως θα του ζητήσουμε και μια εκτίμηση για τον χρόνο στον οποίο μπορεί να γίνουν οι εκλογές, τέλος πάντων γενικότερα θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Τώρα στον ελάχιστο χρόνο που μας απομένει να πούμε ότι συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς το έργο της ασφαλτόστρωσης μεταξύ της οδού Αλέκου Παναγούλη και Νικηφόρου Μανδυλαρά, ένα έργο το οποίο έχει προξενήσει αναπόφευκτα κάποιες αντιδράσεις, καθώς είναι μια περίοδος στην οποία υπάρχει ιδιαίτερη συγκοινωνιακή οδική πίεση στους δρόμους. Παρά τα αυτά να πούμε ότι το έργο προχωράει πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή τώρα είμαστε στη φάση των διαγραμμίσεων και προσωπική εκτίμηση θα έχει τελειώσει εντός του προλεπόμενου χρόνου, που είχε ανακοινωθεί ότι θα είναι μέχρι τη Δευτέρα, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Και εντάξει, ήταν αναγκαίο έργο, να το πούμε αυτό. Δηλαδή,
1: απλώς έπεσε πάνω στο τρίμερο τώρα.
0: Ασφαλώς και έπεσε πάνω στο τρίμερο. Και εντάξει, νομίζω, χωρίς να το έχω διασταυρώσει αυτό που λέω, ότι ήταν το γεγονός ότι ένα τέτοιο έργο έγινε σε αυτή την περίοδο, ως ένα βαθμό μάλλον ήταν και απότοκο του ότι είχε καθυστερήσει όλο αυτό που λέγαμε, τον προϋπολογισμό κτλ. Δηλαδή, το βλέπουμε σε κάτι τέτοια φαίνεται το τίμημα του να καθυστερούν κάποιες καταστάσεις όπως ο προϋπολογισμός.
1: Την αδραξιόν στο έργο για τον ντόπιο πληθυσμό την είδες?
0: Όχι, δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες.
1: Το φανάρι. Εγώ έχω δει ανθρώπους στο πατάνε να το φωτογραφίζουν ότι υπάρχει ένα φανάρι.
0: Α, ναι.
1: Και ανάβει πράσινο για να περάσεις και σταματάνε όλοι οι άλλοι και κόκκινο και είδα κόσμο το φωτογραφίζει. Ήτανε ένα ενσταντανέ.
0: Ναι, γεγονός είναι αυτό. Εντάξει, είναι και κλασικό ανέκδοτο με τη Σύρο ότι κάθε φορά που γίνεται ένα έργο αποκτάει για λίγο ένα φανάρι το νησί. Εγώ να πω ότι σε αυτό σημείο, μιας και το σχολίασες, εγώ δεν είμαι οπαδός, η αλήθεια είναι, του να μπουν φανάρια στη Σύρο.
1: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό.
0: Όχι, γιατί είναι μέγα debate αυτό.
1: Εγώ είπα απλώς ότι ήτανε τουριστικό θέαμα για τους ντόπιους το να βλέπουν ένα φανάρι.
0: Έχουν ξαναδεί σίγουρα πολύ πρόσφατα, να πω συγκεκριμένα το 2021 νομίζω, στον κόμβο εκεί που πάει ο δρόμος είτε δεξιά προς Βάρη είτε ευθεία προς Αζόλυμνο, και εκεί είχε τοποθετηθεί, και κάθε φορά που γίνεται βασικά ένα έργο μπαίνει για λόγους ασφαλείας ένα μετακινούμενο φανάρι. Κατά τα άλλα, σε ένα τόπο τώρα σαν το δικό μας, εγώ νομίζω ότι συγκοινωνιακά πιο πολύ νόημα έχει να σχεδιάζεις, ας πούμε, κυκλικούς κόμβους παρά να σχεδιάζεις φανάρια. Αλλά αυτό συγκοινωνιολόγος δεν είμαι, την αποψάρα μου λέω προκειμένου να τα λέμε όλα. Ευθύς αμέσως λοιπόν να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνδεθούμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Τσίρμπα.

0: Επανήλθαμε, παραμένουμε πάντα στον Αιγαίο Live, στους 95 και 8. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 22 81 0 87 178. Στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 697 8 22 55 10. Ακούτε τις καλοπατούδες, στα μικρόφωνα την Ιωάννα Δρόσου
1: και το Βασίλη Καραμαλέγκο.
0: Και υποδεχόμαστε τώρα τον πρώτο μας καλεσμένο για απόψε, τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, τον κύριο Τσίρμπα, για να συζητήσουμε για τις τρέχουσες εξελίξεις, για το πολιτικό σκηνικό και πώς αυτό διαμορφώνεται και μεταβάλλεται στον απόϊχο της ανακοίνωσης των δύο κομμάτων, το ένα που ανακοινώθηκε του κύριου Τσίπρα αυτή την εβδομάδα, την Έλλας, και και την προηγούμενη εβδομάδα της κυρίας Καριστιανού, στο οποίο χίλια συγγνώμη αλλά μου διαφεύγει το
1: Ελπίδα
0: σκέτο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Όλα
0: Μαρία
1: μαζί.
0: Καριστιανού. Λοιπόν, Ιωάννα, ο λόγος σου.
1: Κύριε Τσίρμπα, πρώτα θα μπορούσατε να μας δώσετε μία εκτίμηση για το πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Τόσο καιρό περιμένουμε αυτή την ανακοίνωση των νέων κομμάτων και φαινόταν ότι ήταν τα πράγματα λίγο στον πάγο για όρση των νέων κομμάτων και φαινόταν ότι ήταν τα πράγματα λίγο στον πάγο για όλα τα κόμματα.

0: χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι ακόμα μέσα σε μια περίοδο προφανώς πρέπει να ακούσουμε τι έχουν να πούνε πιο συγκεκριμένα, γιατί κανένα από τα δύο κόμματα δεν είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, αν και η Ελλάς ήταν μάλλον πιο συγκεκριμένη, κάπως πιο συγκεκριμένη από την Ελπίδα. Το κύριο χαρακτηριστικό των κομμάτων αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι δύο προσωποπαγή, προσωποκεντρικά κόμματα, και σίγουρα πρέπει να τα ακούσουμε, να ακούσουμε τι προτάσεις έχουν να κάνουν. Δεν είμαι βέβαια σίγουρος ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή και σε μια περίοδο που είναι οι προτάσεις οι συγκεκριμένες που παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Έχω κάποιες αμφιβολίες γι' αυτό, ομολογώ.
1: Είμαστε όμως σε μια περίοδο που εμφανίζεται ότι είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παίζει στο πολιτικό παιχνίδι χωρίς αντίπαλο. Υπάρχει μια πολιτική τίνα, θα λέγαμε, there is no alternative απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε φαντάζομαι κάπως αλλάζουν οι ισορροπίες αν βρεθεί ένας αντίπαλος, το οποίο βέβαια από την άλλη θα στριμώξει εξαιρετικά λογικά και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, κοίταξε, αν μιλήσουμε με όρους κλασικής πολιτικής επιστήμης, όταν έχουμε ένα επικυρίαρχο ή κυρίαρχο κόμμα, όπως λέγεται αυτό, της Νέας Δημοκρατίας εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον ουσιαστικά μετά το 2019, τυπικά από το 2023 και μετά, είναι τεράστια η διαφορά από το δεύτερο κόμμα, έτσι έχει όλα τα χαρακτηριστικά αυτά ενός απολύτως κυρίαρχου κόμματος. Και στη θεωρία, αυτό που λέει η θεωρία είναι ότι δεν έχουμε μια ακίμαντη, ακίνητη κατάσταση. Το αντίθετο, η κατάσταση που υπάρχει ένα κυρίαρχο κόμμα είναι μια κατάσταση με πολύ έντονη δραστηριότητα στα μικρότερα κόμματα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι από τα λίγα πράγματα που η πολιτική επιστήμη κάπως το έχει προβλέψει. Δηλαδή ότι θα έχουμε συνεχώς νέες εισόδους και εξόδους από το κομματικό σύστημα. Άρα αυτό που συμβαίνει είναι κάπως αναμενόμενο. Τώρα όπως λέτε, σε σχέση με τα υπάρχοντα κόμματα, προφανώς οι νέοι παίχτες πάντα και στην Ελλάδα και αλλού, ακόμα και οι νέοι αρχηγοί σε υπάρχοντα κόμματα, έχουν πάντα ένα κύμα θετικής αντιμετώπισης. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι αυτός ο παίχτης που συμπιέζεται τώρα ιδιαίτερα. Γενικώς το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην εδώ και πολλά χρόνια, ακόμα και όταν έπαιζε μόνος του σε αυτό το χώρο που τώρα κινείται πολύ έντονα το κόμμα Τσίπρα, φαίνεται να μην μπορεί να πάρει τα πάνω του. Και γι' αυτό σας λέω ότι κάπου οι πολιτικές προτάσεις λίγο έχουν υποχωρήσει στη συνείδηση του κόσμου ως τέτοιες, ως σημαντικές. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές, θα δει πολύ φιλολαϊκές, σοσιαλδημοκρατικές έως και σοσιαλίουσες προτάσεις. Δεν έδωσε κανείς σημασία σε αυτές. Κανείς δεν τις συζήτησε ποτέ.
1: Ας πούμε για τις τελευταίες εβδομάδες προσπαθεί να θέσει ατζέντα σε κάποια ζητήματα.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, είναι μάλλον το πρόσωπο του αρχηγού και επίσης τα στελέχη του κόμματος που πολλά από αυτά περιμένουν έτσι αυτό τις περιστρεφόμενες πόρτες που λέμε, τα revolving doors, να περάσουν με κάποιο τρόπο σε μια κυβέρνηση, σε μια συγκυβέρνηση κτλ. Που είναι τα πρόσωπα που φαίνεται ότι παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στο να μένει το ΠΑΣΟΚ σε πολύ χαμηλά για τη δυναμική που θα έπρεπε να είχε επίπεδα. Δεν είναι οι προτάσεις λοιπόν, είναι τα πρόσωπα, κάποιο αξιακό περιεχόμενο. Έτσι, για παράδειγμα, το κόμμα Καρισιάνου είναι ένα κόμμα που παίζει πολύ σε ένα ηθικό επίπεδο, έτσι δεν είναι. Δεν είναι ένα κόμμα ταξικής απέστησης, για παράδειγμα. Δεν ξέρουμε ποιους συγκεκριμένα σε επίπεδο κοινωνικών και δημογραφικών ομάδων θέλει να εκπροσωπήσει.
2: Πράγματι, ένα ερώτημα θέλω να κάνω. Αναφερθήκατε στην Νέα Δημοκρατία ως κυρίαρχο κόμμα και ότι διαμορφώνεται τέλος πάντων ένα τοπίο ενός πολιτικού συστήματος, ενός κομματικού συστήματος όπου υπάρχει με ένα κυρίαρχο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. Και όντως αυτή η αίσθηση υπάρχει πράγματι μετά, ειδικά τις εκλογές του 2023 με το 41% και με την ασφαλή απόσταση που διατηρεί πάντα από τον δεύτερο. Αλλά νιώθω τουλάχιστον ότι η κυριαρχία της, η οποία είναι δεδομένη, είναι κάπως εύθραυστη, με δεδομένο κιόλας το ότι μετά τις εκλογές του 23 έρχονται του 24 όπου καταγγελάει από το 41% που είναι πανελλαδικές εκλογές και αυτές, στο 28.
0: Βέβαια. Κοίταξε, βέβαια οι ευρωεκλογές είναι κλασική.
2: Ναι, αλλά με μικρότερες διακυμάνσεις. Δηλαδή αυτή ήταν πολύ μεγάλη.
0: Ναι, ήταν μεγάλη πτώση. Ήταν πολύ μεγάλη πτώση. Όμως όταν οι ευρωεκλογές γίνονται σε ένα σημείο του εκλογικού κύκλου που είναι ανέξοδο, δηλαδή δεν πλησιάζουν

0: βουλευτικές εκλογές πολύ κοντά τους, τότε πραγματικά γίνονται ένα πεδίο μεγάλης διαμαρτυρίας ακόμα και από ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος. Δηλαδή προφανώς στις ευρωεκλογές πολλοί άνθρωποι που ήταν κοντά στη Νέα Δημοκρατία έστειλαν ένα πολύ αυστηρό μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω ότι θα ξαναγυρίσουν αυτοί, είναι αυτοί οι οποίοι είναι σε μια στάση αναμονής. Δύσκολα θα πέσει η Νέα Δημοκρατία, νομίζω είναι παραδοσιακά, έχει δείξει ότι είναι το πιο, έχει το πιο ισχυρό και αμετακίνητο πυρήνα ψηφοφόρων περίπου στο 25%, δύσκολα ενδεχομένως θα πέσει κάτω από αυτό. Από εκεί ξεκινάει μάλλον. Και δεν λέω ότι αυτοί οι οποίοι έφυγαν στις ευρωεκλογές είναι έτοιμοι να ξαναγυρίσουν, είναι όμως διεκδικήσιμοι και μάλλον πιο κοντά στην Δημοκρατία. Εγώ θέλω να βάλω ένα άλλο θέμα. Νομίζω ότι όσο συζητάμε για το υπάρχον εκλογικό σώμα, νομίζω ότι το παιχνίδι είναι περίπου έτσι όπως το συζητάμε. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίαρχο κόμμα. Αν τα κόμματα τα καινούρια ή τα παλιά, τα αντιπολιτευόμενα, δεν έχουν μια στρατηγική διεύρυνσης του εκλογικού σώματος γενικά, όχι του δικού τους εκλογικού ακροατηρίου, αν δηλαδή παραμείνουν οι ίδιοι ψηφοφόροι που ψηφίζουν, αυτοί οι λίγοι που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, τότε τα κουκιά είναι λίγο πολύ μετρημένα. Μάλλον φαίνεται ότι το κόμμα Τσίπρα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες για τη δεύτερη θέση κτλ., αλλά είναι κάπου μετρημένα τα κουκιά. Αν δεν διευρυνθεί το εκλογικό σώμα, δηλαδή αν δεν ξαναεπιστρέψουν μέσα στο εκλογικό σώμα εκατομμύρια, έχουμε χάσει 2,5 περίπου εκατομμύρια ψηφοφόρους, είναι τεράστιο το νούμερο. Ένα μέρος αυτών, οι οποίοι έχουν γυρίσει την πλάτη τους γενικά στις εκλογές, στην πολιτική κτλ., που δεν πιστεύουν ότι έχει καμία σημασία όλο αυτό, τότε τα πράγματα θα είναι λίγο πολύ έτσι. Για πραγματικά να νιώσει μια δημοκρατία απειλή, για να συμβεί αυτό, πρέπει να έρθουν ξανά στο εκλογικό σώμα ψηφοφόροι που έχουν γυρίσει εδώ και πολλά χρόνια την πλάτη τους αυτό.
1: Κύριε Τσίρμπα, είπατε ότι είναι λίγο ή πολύ στην πολιτική επιστήμη αναμενόμενη η εξέλιξη αυτή και ότι να περιμένουμε εισόδους και εξόδους. Εδώ μπαίνει στο κάδρο αυτό ενδεχομένως οι όποιες ανακατάξεις στο χώρο της αριστεράς και του κέντρου, μετά και την είσοδο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που φαντάζομαι συνθλίβει πια τον ΣΥΡΙΖΑ, συμπιέζει πάρα πολύ τη Νέα Αριστερά, πιέζει αρκετά το ΠΑΣΟΚ. Εδώ μπαίνει και αυτό.
0: Προφανώς εδώ μπαίνει και αυτό. Και επίσης, εγώ προσωπικά, αν δεν είναι προσωπική μου άποψη αυτή, δεν βλέπω λόγο ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Δηλαδή, τι διαφορετικό. Ξέρετε, ιστορικά έχουμε δει τα κόμματα τα οποία έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και υφίστανται τις μεγαλύτερες ήττες, είναι τα κόμματα τα οποία δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν με κανέναν τρόπο από τους, κυρίως από τους όμορους χώρους, έτσι. Δείτε ας πούμε την Ένωση Κέντρου και το ΠΑΣΟΚ μετά την μεταπολίτευση.
2: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν.
0: Έτσι που είναι τα πράγματα τώρα, σε κανένα επίπεδο δεν βλέπω λόγω, δεν ξέρω, καθόλου στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τι θα μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν μας το λέει η Ελλάς. Αναρωτιέμαι.
2: Βέβαια υπάρχει ένα στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να μην έχει καμία διάθεση, που καλά ούτε και η πλευρά του κ. Τσίπρα έχει διάθεση να τους υποδεχτεί, αλλά ούτε και οι ίδιοι φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη διάθεση να στραφούν προς το νέο φορέα του κ. Τσίπρα.
0: Σωστά, αλλά πλέον αυτό πλέον γίνεται ένα ζήτημα επαγγελματικής αποκατάστασης αυτών των στελεχών. Δεν γίνεται ένα ζήτημα που αφορά καθόλου την κοινωνία, έτσι δεν είναι?
2: Σωστό. Δηλαδή, σκληρό,
0: κάτι
2: αλλά
0: να
2: σωστό.
0: Μας πούν. Ναι, νομίζω ότι κάπως έτσι πάει το πράγμα.
1: Η Νέα Αριστερά δηλαδή δεν είναι στην ίδια κατηγορία με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήσασταν πολύ κατηγορηματικός ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ κλείνει. Της Νέας Αριστεράς ήδη ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης είπε, φαίνεται δηλαδή ότι είμαστε εν ώψη διάσπασης, είπε ότι όσοι είναι να φύγετε κάντε το μια ώρα αρχίτερα να δούμε και τι θα κάνουμε οι υπόλοιποι, περίπου με δικά μου λόγια.
0: Όχι, την Αριστερά δεν δώσω ακριβώς στην ίδια μοίρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια η Αριστερά έχει κάνει 2-3 διασπάσεις ήδη, έτσι, και έκανε και αυτό που έκανε στο τελευταίο συνέδριο, νομίζω ήταν ένα λάθος, δηλαδή δεν μπορείς να συγκολλήσεις μέρη που θέλουν να ξεκολλήσουν μεταξύ τους με ευχολόγια και με διακηρύξεις κτλ. Δεν γίνεται. Η Νέα Αριστερά με αυτό τον συμβιβασμό τον εσωτερικό που είχε, παρόλο που πολλά πράγματα τα έλεγε σωστά κτλ., ήταν ένα κόμμα που φαίνεται να μην αφορά την κοινωνία. Τώρα, οποιαδήποτε ταυτότητα και αν έπαιρνε από τις δύο που διεκδικούσαν τα διαφορετικά μέρη μεταξύ τους, θα ήταν καλύτερο για το κόμμα. Τώρα που αποκτά μια σαφή ταυτότητα, που κινείται εμφανώς αριστερότερα του κόμματος Τσίπρα, έτσι, ενδεχομένως να υπάρχουν ελπίδες για αυτή. Εκεί βέβαια καραδοκεί και το Μέρα 25, έτσι, το οποίο φαίνεται να έχει μεγαλύτερη δυναμική. Προς το παρόν, στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον.
2: Α, και όπως έχω καταλάβει, είναι ένα ανοιχτό σενάριο το να συμπορευτούν αυτοί οι δύο φορείς.
0: Να συμπορευτούν, βέβαια, και εκεί θα έχουμε πάλι ένα ζήτημα επαγγελματικού προσανατολισμού, έτσι, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, δεν είναι ότι όλοι είναι αποδεκτοί αμοιβαία εκεί σε αυτούς τους δύο χώρους, έτσι, πάλι σε επίπεδο προσώπων. Υπάρχουν και εκεί ζητήματα. Έτσι δεν είναι.
1: Και δεν είμαι και σίγουρη αν είναι πρόθυμοι κάποιοι να το κατανοήσουν αυτό, ότι δεν είναι όλοι αποδεκτοί, και αν θέλουν να κάτσουν λίγο πιο πίσω.
0: Ναι, ούτε εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Για να πούμε εμείς τους άνθρωπους να κάνουν.
0: Ναι, αλλά η ιστορία, ξέρετε κάτι, εγώ αν θέλετε το έχω γράψει και όλες τις κάνω διαφορές, το έχω πει στην κυρία Δρόσου σε άλλες ευκαιρίες, σε άλλες συνεντεύξεις κτλ. Εντός εισαγωγικών, ας πούμε, η απορία μου, να μην πω το παραπονό μου, είναι ότι από τις εκλογές του 23 και μετά, αυτός ο χώρος ασχολήθηκε πάρα πολύ σε υπερβολικό βαθμό και δυσανάλογα με τα εσωτερικά του μόνο.
2: Ναι, ενδοσκόπηση φουλ.
0: Ναι, η οποία δεν ήταν και απολύτως, δεν είχε μέσα της και μια αυτοκριτική κτλ. Οπότε αυτό την έκανε να μείνει πολύ πίσω. Έτσι.
2: Νομίζω ότι υπήρχε αυτοκριτική, αλλά δεν έφτανε τέλος πάντων εκεί που θα ήθελε ένα κομμάτι, ένα μέρος του ακροατηρίου να φτάσει, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ξεκινώντας από τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, εγώ το βάζω τόσο παλιά.
2: Ναι, ναι.
0: Από κάποιες καθόδους στην εσωκομματική εκλογή, οι οποίες έγιναν, λέει, για να μετρήσει κάποιος τις δυνάμεις του μέσα στο κόμμα. Αυτά δεν αφορούν καθόλου την κοινωνία. Ειδικά με όλα αυτά που γίνονται, έτσι, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που όλοι οι διεθνείς δείκτες δείχνουν ότι έχουμε μια πολύ κακή διακυβέρνηση σε πάρα πολλά επίπεδα.
1: Είπατε ότι αυτά δεν αφορούν καθόλου την κοινωνία. Πιστεύετε ότι η συζήτηση Μητσοτάκης ή χάος αφορά την κοινωνία? Φαίνεται δηλαδή ότι έχει συσσωρευτεί αρκετή κοινωνική δυσαρέσκεια. Πολλές φορές μπορεί να φτάσει και το συνέστημα της οργής να είναι αρκετά υψηλό. Ασχολείται η κεντρική πολιτική σκηνή με τα αιτήματα της κοινωνίας?
2: Να προτείνω να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να απαντήσετε όταν επιστρέψουμε, μαζί και με το αν αυτό το φαινόμενο των έντονα προσπαπαγών κομμάτων παρατηρείται και σε άλλα πολιτικά συστήματα, αν έχετε υπόψη. Να πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα.

0: Επανήλθαμε, κύριε Τσίρμπα.
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, θες η Ιωάννη να παραλάβεις το ερώτημά σου?
1: Το θυμάμαι πάντως.
0: Α, ωραία.
2: Άνα, μπράβο. Γιατί με φνιδιάζει κάθε φορά. Με φνιδίασε και στο μουσικό διάλειμμα, με φνιδιάζει και τώρα.
1: Ωραία ήταν το τραγούδι πάντως, πολύ ωραία. Λοιπόν, αν το Μητσοτάκης χάος παίζει ρόλο.
2: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή και αυτό δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε μερικές φορές. Ζούμε σε μια εποχή που η εμπλοκή των ανθρώπων με την πολιτική είναι χαμηλή και σύντομη, ευκαιριακή και επιφανειακή των περισσότερων ανθρώπων. Δηλαδή, δεν μπορούμε να εμπλέξουμε, δεν μπορούν οι πολιτικοί, τα πολιτικά κόμματα κτλ. Να εμπλέξουν την προσοχή των ανθρώπων για πάρα πολλή ώρα και με πάρα πολύ σύνθετα πράγματα. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό που λέω, η ζωή για τους ανθρώπους ή και τους ψηφοφόρους, η ζωή των ανθρώπων είναι αλλού πολλές φορές και επίσης η πολιτική ολοένα και περισσότερο έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί πια να διευκολύνει, να βοηθήσει τη ζωή τους κτλ. Καλός κακός. Έχει να κάνει βέβαια και με το ποιοι κυβερνάνε πάντα, έτσι εννοείται. Άρα έβληπτα τέτοιου είδους μηνύματα που είναι και λίγο συναισθηματικά φορτισμένα, έτσι κι αλλιώς παραδοσιακά πάντα οι κυβερνώντες πουλάνε φόβο, λέγαμε, έτσι. Οι αντιπολιτευόμενοι πουλάνε οργή, κοιτάξτε πόσο χάλια τα έχουν κάνει οι κυβερνώντες. Οι κυβερνώντες πάντα πουλάνε φόβο, άμα φύγουμε εμείς θα γίνει χαμός, θα καταρρεύσει η χώρα. Είναι πολύ εύληπτο, είναι πολύ απλό, είναι πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε και να κάνουμε καμιά φοβερή πλατφόρμα, ας πούμε, για να καταλάβουμε τι εννοεί. Είναι πολύ πιθανός ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να παίζει ρόλο αυτό. Και σε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας που τα βγάζει λίγο καλύτερα πέρα ή νομίζω ότι τα βγάζει καλύτερα πέρα και που επίσης δεν εμπλέκεται και δεν το αφορά όλο αυτό που συμβαίνει σε επίπεδο σκανδάλων, υποκλοπές, ο ΠΚΠ και όλα αυτά τα οποία ρίχνουν τη χώρα σε όλους τους διεθνείς δείχτες συνεχώς. Αλλά ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, καλός κακός, δεν ασχολείται με αυτό. Κακός κατά γνώμη μου, αλλά δεν ασχολείται με αυτό.
0: Βέβαια. Θυμόμαστε όλοι ότι πριν 11 όλοι, δεν είμαι σίγουρος για το όλοι, αλλά θυμόμαστε ότι πριν 11 χρόνια, ας πούμε, η καμπάνια τότε της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Σαμαρά που ήταν χτισμένη ολόκληρη πάνω στο φόβο. Θυμάμαι ότι υπήρχε και βιντεάκι που έδειχνε τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες άμα βγει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πέτυχε το σκοπό της, δεν βρήκε αυτιά.
1: Πολύ σωστά. Ήταν ένα παράθυρο εκείνη η περίοδος. Αφενός πολλοί δείκτες, όλοι οι δείκτες ήταν στα χειρότερα τους επίπεδα. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό και πρέπει όποιος κάνει μια ανάλυση να το λάβει υπόψη του αυτό. Έχουμε ιστορικό χαμηλό ανεργίας για παράδειγμα. Αν θέλει κάποιος να βρει νομεροκάματο, μάλλον μπορεί να το βρει. Ή πολύ εύκολα μπορεί να το βρει. Έτσι. Και σε κάποιους κλάδους υπάρχει μεγάλη ζήτηση και δεν υπάρχει κόσμος να δουλέψει. Άρα δεν είναι η ίδια η στιγμή, οι υλικές συνθήκες είναι διαφορετικές και επίσης και ιστορικά αν το δει κανείς, οι κύκλοι έντασης, διαμαρτυρίας, διεκδίκησης κτλ. Κάπου κλείνουν. Είτε κλείνουν επιτυχημένα, είτε κλείνουν αποτυχημένα και με μεγάλη κόπωση. Νομίζω είμαστε στη φάση που αυτός ο κύκλος έχει κλείσει. Δεν ξέρω αν θα ξανανοίξει και πότε θα ξανανοίξει, αλλά εκείνη η περίοδος που λέτε ήταν μια περίοδος που οι άνθρωποι κατέβαιναν στον δρόμο, γινόντουσαν διαδηλώσεις, είχαμε απεργίες. Δηλαδή δεν ήταν ότι ένα κόμμα, ας πούμε, πήρε την κοινωνία από το χέρι και της είπε και της έδωσε ελπίδα. Ήρθε ένα κόμμα και κούμπωσε πάνω σε μια κοινωνική κατάσταση που ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα.
2: Επομένως, κρίνεται ότι δεν είναι το momentum για τα κόμματα διαμαρτυρίας όπως είναι. Ή όσο και να λέει ότι δεν θέλει να είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Απλά σε αυτό το πράγμα συμπληρωματικά να πούμε ότι πράγματι ο συγκρουσιακός κύκλος, ας πούμε, της περίοδου 8 ή 7 με 15 έκλεισε, αλλά και η περίοδος που διανύουμε δεν είναι μια περίοδος η οποία έχει μια απόλυτη κινηματική νηνεμία. Είτε από τη μια κατά την περίοδο του κορονοϊού είδαμε κάποιες στιγμές, ας πούμε, κινηματικής εγρήγορσης προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, δεν έχει σημασία αυτό πάνω σε αυτό που θέλω να πω, αλλά και στην περίοδο που διανύουμε τώρα, στις δεύτερες, ας πούμε, περίοδου διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είχαμε νομίζω την ιστορικότερη και μεγαλύτερη απεργιακή συγκέντρωση και απεργία στην ιστορία, στην νεότερη τουλάχιστον ιστορία του ελληνικού κράτους.
1: Σωστά, σωστά. Όμως είναι δύο τα πράγματα που είπα πριν, έτσι. Δεν υπήρξε κομματικός σχηματισμός ο οποίος να πείσει ότι μπορεί να κουμπώσει πάνω σε αυτό. Υπήρξε αυτό που λέτε, ναι, αλλά ήταν, έμεινε ορφανό.
0: Έτσι δεν είναι. Πράγματι, πράγματι.
1: Την ώρα που υπήρξε. Δηλαδή έγινε η τεράστια αυτή η συγκέντρωση και απεργία που λέτε για τα Τέμπη. Και μετά στις επόμενες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία ήταν πάλι 20 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο. Δηλαδή η ιστορία και η πολιτική συγκυρία θέλει και κάποιες συμπτώσεις, θέλει και κάποια άλλα πράγματα. Έτσι, υπάρχει αυτό που λέτε, υπάρχει το υλικό αν θέλετε, υπάρχει όλο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το κόμμα Καρεσκιανού θα μπει άνατα στην Βουλή για παράδειγμα. Δεν νομίζω όμως ότι είναι αντίστοιχης δυναμικής με την ελπίδα που έρχεται, παρόλο που λέγεται ελπίδα, έτσι.
2: Με την ελπίδα που ερχότανε.
1: Που ερχόταν, ναι, αλλά δεν ήρθε και ποτέ τελικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει να κάνει και με αυτό, έτσι. Έχει να κάνει και με το πώς τελικά τι έγινε, έτσι, δεν είναι.
0: Πράγματι.
1: Έχει να κάνει και με αυτό, που είναι και το μεγάλο, αν θέλετε, χάντικα που έχει ο Τσίπρας.
2: Το κόμμα της κυρίας Καρεσκιανού όμως απευθύνεται αυτή τη στιγμή σε άλλο κοινό. Έχω την εντύπωση ότι όσο μιλάει, όσο παίρνει θέση, θα διαλέγει και δεξαμενή ψηφοφόρων. Δηλαδή φαίνεται το πράγμα ότι θα πάει προς τα δεξιά, αν όχι άκρα δεξιά. Οπότε δεν παίζει στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων με τα κόμματα που συζητούσαμε πριν.
1: Ναι, απλώς συμφωνώ σε μια πρώτη ανάγνωση με αυτό και αυτά που έχει πει εκεί για τις αναγλώσεις και τα λοιπά και κάποια αρκετά εθνικιστικά, ας πούμε, στοιχεία που έχει ο λόγος της. Απλώς εγώ δεν είμαι σίγουρος, αυτό είπα και εισαγωγικά, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να μιλάμε για σαφείς δεξαμενές. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένα πρόσωπο ή ένας λόγος, ας πούμε, ο οποίος να είναι ησυχοπλαστικός ή να έχει μια άλλη αξιακή φόρτιση κτλ. Και ένα πρόσωπο που κάπως παρασύρει, ερεθίζει κτλ. Και να φτιάξει μια δεξαμενή με ιδιαίτερα δικά της χαρακτηριστικά. Δηλαδή,
0: να προκληθεί μια πλημμυρίδα, ας πούμε, εκλογικής διαθεσιμότητας, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και να φέρει και ανθρώπους που λένε, α, κοίτα να δεις, ας πάω να ψηφίσω όντως διαμαρτυρόμενος ή οργισμένος κτλ. Για κοίτα, άκουσε την καρτίνα εδώ, ας πούμε, κάτι έχει να μας πει.
2: Αυτό δεν το κάνει και το κόμμα Κωνσταντοπούλου.
1: Το κάνει, αλλά ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτών των κομμάτων είναι ότι ακριβώς επειδή η σχέση μας με την πολιτική είναι ευκαιριακή, επιφανειακή και προσωρινή γενικώς, κουραζόμαστε γρήγορα, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Είμαστε σε μια εποχή που θέλουμε καινούργια πράγματα, συνέχεια.
0: Άρα στην οικονομία της προσοχής είναι εδώ πέρα εστιασμένο το πρόβλημα.
1: Πολύ επιτυχημένος ο όρος, ναι, στην οικονομία της προσοχής σε μεγάλο βαθμό κατά τη γνώμη. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας το ανακάλυψε τώρα. Και το καινούριο του κόμμα είναι εμφανές ότι έχει παίξει πολλή δουλειά και πολλή επαγγελματική δουλειά κτλ. Ασχέτως αν αρέσει σε κάποιον ή όχι, είναι επαγγελματικό αυτό που έχει γίνει. Παλιότερα δεν ήταν επαγγελματικό. Ο Τσίπρας αρνούνταν, όσο ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, να έχει, ας πούμε, ειδική εταιρεία ή ειδικό παραγωγό για τα βίντεο που έκανε στο TikTok. Και γι' αυτό τα βίντεο που έκανε στο TikTok δεν ήταν πολύ...
2: Δεν μείναν στην ιστορία.
1: Ναι, μείναν στην ιστορία αυτό που λένε οι νέοι ως cringe. Όχι ως τα περισσότερα από αυτά. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος γίνει ως ένας πολύ φιλικός τύπος και τα λοιπά και συμπαθής και όλα αυτά, έχει μια ξεχωριστή εταιρεία που κάνει μόνο TikTok. Γιατί ακριβώς έχουν καταλάβει οι άνθρωποι αυτοί πόσο η προσοχή μας, όπως είπε ο κ. Καραμαλέγκος, είναι πολύτιμη, ας πούμε, είναι πολύ γρήγορα διασπάται. Θέλουμε ένα γρήγορο βιντεάκι του ενός λεπτού για να πάρουμε το μήνυμα. Προφανώς έχουμε προδιαθέσεις και όλα αυτά, έτσι. Δεν λέω ότι όλα αυτά γίνονται εν κενό. Υπάρχει ένα συνδυασμό πράγματων, είναι πολύ πολύπλοκο το πράγμα, αλλά πάει προς τα εκεί κατά τη γνώμη.
0: Αυτοί οι νέοι φορείς τελικά ήρθαν, ακόμα και να μπουν στη Βουλή, έχουν έρθει για να μείνουν ή είναι φορείς ειδικού σκοπού, με ημερομηνία λήξης?
1: Κοίταξτε, η ιστορία μας έχει διδάξει ότι δεν έρχονται για να μείνουν. Mm-hmm. Αυτό μας έχει διδάξει η ιστορία και διεθνώς και στην Ελλάδα. Ακόμα και φορείς οι οποίοι συμμετέχουν σε κυβερνητικά σχήματα. Έτσι. Οι φορείς που μένουν, οι κομματικοί φορείς που μένουν είναι
2: αυτοί που έχουν κόμμα για αρχή.
1: Είναι αυτοί που έχουν κόμμα και είναι αυτοί που έχουν με οποιονδήποτε τρόπο, είτε πελατειακές σχέσεις, είτε άλλου τύπου, τοπικά κομματικά γραφεία κτλ., είναι οι φορείς που έχουν ισχυρές συνδέσεις με την κοινωνία. Αυτοί που μένουν τελικά. Για να μείνεις, για να αντέξεις, πρέπει να έχεις μια σύνδεση με την κοινωνία. Δεν μπορεί να είσαι ούτε μόνο στην τηλεόραση, ούτε μόνο στα social media. Αυτό είναι μια αλήθεια. Έτσι ώστε ακόμα και αν χάνεις, να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας που είναι η σχέση με την κοινωνία. Που επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι σχέσεις πελατειακές, έτσι.
2: Ναι, αλλά και είναι πάλι η παντελής έλλειψη στελεχών σε ένα, στα προσωποπαγή κόμματα φαίνεται. Δηλαδή το είδαμε και στην περίπτωση του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, το είδαμε και στην περίπτωση του Βελόπουλου, το είδαμε και στην περίπτωση της Νίκης. Το είδαμε
1: να
2: καταραίει.
1: Βεβαίως, μα αυτό όλο ξεκίνησε. Αυτό όλο ξεκίνησε από την εκλογή των προέδρων των κομμάτων από τη βάση. Αυτό διέλυσε τα κόμματα και τα κόμματα δεν έχουν στελέχη. Το μοναδικό κόμμα που έχει στελέχη είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει και εκπαιδεύει τα στελέχη της, έχει και σχολή στελεχών, πληρώνει ανθρώπους να εκπαιδεύουν τα στελέχη τους, να μιλάνε στην τηλεόραση κτλ. Κανένα άλλο κόμμα δεν ασχολείται με αυτό. Έτσι. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία έχει απεριόριστη πρόσβαση σε χρήμα τραπεζικό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά τα κόμματα.
2: Και
1: τα
2: καμία
1: στελέχη,
2: διάθεση να πληρώσει τα χρέη της.
0: Το είπε ο κ. Γεωργιάδης
1: τώρα. Το άκουσα.
0: Καταπληκτικό.
1: Θυμίζω ότι και με νόμο μνημονιακό που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι το μεγαλύτερο μέρος της κρατικής επιχορήγησης ακατάσχετο ακόμα και για χρέη. Οπότε από το 2014 το έχουν ψηφίσει αυτό, ότι ό,τι και να γίνει δεν μπορεί να παρεμβληθεί κάποιος μεταξύ της επιχορήγησης και του κόμματος.
0: Μάλιστα. Ωραία, εγώ τουλάχιστον ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να κάνω, γιατί πέρα από το τι συμβαίνει στη χώρα μας, συμβαίνουν και πράγματα στην ευρύτερη γειτονιά μας, αν το έχετε δηλαδή και εσείς παρακολουθήσει εκλογικά. Έχω την αίσθηση ότι οι εκλογές που γίνανε στη γειτονική Βουλγαρία και λίγο παραπάνω στην Ουγγαρία είχαν το χαρακτήρα των εκλογικών σεισμών και είχαν ταυτόχρονα και... δηλαδή οι φορείς που επικράτησαν σε αυτές τις δύο χώρες, αν δεν κάνω λάθος, είχαν αρχηγούς λαοπρόβλητους και αρκετά προσωποκεντρική ήταν, εν πάση περιπτώσει, οι συνασπισμοί που φτιάξανε.
1: 100% έτσι είναι. 100% έτσι. Είμαστε σε μια φάση τέτοια. Δηλαδή ήταν αυτό που λέμε χαρισματικοί ηγέτες, όχι με την έννοια την αξιολογική, πόσο πολλά χαρίσματα έχουν.
0: Ναι.
1: Ήταν τα πρόσωπα τα οποία έφεραν. Ήταν οι κινητήρες της πολιτικής αλλαγής, ήταν τα πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης στην Ουγγαρία ήταν πρόσωπο εναντίον προσώπου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ήταν όλο προσωποπαγές. Νομίζω ότι περνάμε όλο ένα και περισσότερο σε αυτή την εποχή. Νομίζω ότι οι παλιές πολιτικές διαδικασίες, οι πιο παραδοσιακές, κάπου
0: απλά
1: δεν βρίσκουν χώρο πια. Έτσι.
0: Απλά εκείνοι οι σχηματισμοί κατάφεραν, ας πούμε, να αποκτήσουν ένα στοιχείο big tent party, δηλαδή να γίνουν ομπρέλες, ξέρω εγώ. Αυτό υπάρχει ο ορίζοντας το να το δούμε στην Ελλάδα, κάποιο έτσι τεράστιο συνασπισμό που να συσπηρώνεται γύρω από ένα πρόσωπο, με την έννοια του ότι κάποια στιγμή φαντάζομαι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κυριαρχία για την οποία συζητήσαμε στην αρχή της Νέας Δημοκρατίας?
1: Εγώ δεν το βλέπω στον ορίζοντα, δηλαδή δεν βλέπω στον ορίζοντα. Εδώ όταν είχαμε, ούτε όταν είχαμε απλή αναλογική δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτό. Εγώ για το άμεσο μέλλον δεν μπορώ να προβλέψω τίποτα, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Δεν βλέπω ότι μπορεί κανείς να βάλει τον εαυτό του πίσω για να, όπως κάνανε ας πούμε οι σοσιαλδημοκράτες στην Ουγγαρία για παράδειγμα, που δεν κατέβηκαν καν στις εκλογές για να χάσει ο Όρμπαν, έτσι. Δεν βλέπω κανένα να το κάνει αυτό στην Ελλάδα, δεν βλέπω κανένα να έχει αυτή τη διάθεση για κάτι τέτοιο. Βλέπω πολύ σκληρές και πολύ έντονες προσωπικές στρατηγικές, οι οποίες είναι άκαμπτες. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θα μου φαινόταν για το αμέσως επόμενο διάστημα πολύ περίεργο να γινόταν κάτι τέτοιο. Τώρα, κυβερνητικοί συνασπισμοί και τα λοιπά θα μπορούσαν να γίνουν, αν έφτανε κοντά το ενδεχόμενο. Αλλά τέτοιο είδος μέτωπο, ας πούμε, δεν βλέπω να είναι κοντά στον ορίζοντα.
0: Μάλιστα. Ιωάννα.
2: Όχι, κύριε Τσίρμπα, νομίζω θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε και για τη συζήτηση που κάναμε, και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Και με το καλό να σας δούμε και στη Σύρο, γιατί τώρα μπαίνει και καλοκαίρι, οπότε...
2: Εγώ φιλοξενώ.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Επανήλθαμε μετά από την συζήτηση με τον καλεσμένο μας τον κύριο Τσίρμπα. Ανακεφαλαιωτικά να πούμε ότι συζητήσαμε γύρω από τις εξελίξεις τις τρέχουσες στο πολιτικό σύστημα μετά την παρουσίαση των δύο κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα, το πώς όλο αυτό έχει μεταβάλει το πολιτικό σκηνικό, αλλά και, και τα χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος όπως έχουν διαμορφωθεί όλο αυτό το διάστημα.
1: Έβαλε πάντως πολλά ζητήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας, θα τα δούμε να έρχονται, ως προς το πώς συγκροτούνται αυτά τα κόμματα, ποια θα είναι η εκλογική τους βάση, ποιος θα είναι ο ρόλος τους μέσα στο εκλογικό στο κομματικό σύστημα.
0: Εγώ αυτό που συγκρατώ είναι, ή τουλάχιστον κάπως αποκωδικοποιώ, είναι ότι έχουμε μία κατάσταση που ενώ ταυτόχρονα μοιάζει πάρα πολύ σταθερή, από κάτω
1: είναι ρευστή.
0: Είναι πάρα πολύ ρευστή, ναι.
1: Γιατί, πού σου μοιάζει σταθερή αυτή η κατάσταση?
0: Εντάξει, είναι μια διαμορφωμένη, υπάρχει μια διαμορφωμένη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στην οποία αναφερθήκαμε, αλλά...
1: Αυτό δεν σημαίνει σταθερότητα.
0: Εντάξει. Ένα τουλάχιστον...
1: Έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, αλλά δεν έχουμε ένα σταθερό πολιτικό σύστημα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Διαφωνείς και δεν θες να το πεις?
0: Όχι. Εμένα αυτό που με απασχολεί και ίσως να το διερευνήσουμε και στο μέλλον σε επόμενη εκπομπή είναι σε ποιο βαθμό στοιχεία που εμφανίζονται στην ελληνική περίπτωση σαν χαρακτηριστικά προκύπτουν και σε πολιτικά συστήματα ανά τον κόσμο, τουλάχιστον στη γειτονιά μας. Αυτό με απασχολεί αρκετά.
1: Φωτογραφίζεις επόμενους καλεσμένους ή μου φαίνεται?
0: Όχι, εντάξει. Δεν έχω καν κανένα όνομα κατά νου.
1: Γιατί μπορώ να σκεφτώ κάποιους που έχουν ασχοληθεί με το αμερικάνικο εκλογικό σύστημα, με το γαλλικό εκλογικό σύστημα, με το βρετανικό εκλογικό σύστημα.
0: Χαίρομαι να τα κρατήσουμε αυτά τα ονόματα. Σίγουρα θα τα χρειαστούμε. Θα έλεγα να πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και να
1: ακούσουμε και την ώρα ή όχι?
0: Να ακούσουμε, ναι, και την ώρα, και θα επιστρέψουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας.
1: Μπαμ, μπαμ.
0: Ένα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Τρεμπάλα! Το νου σας τρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Επανήλθαμε, ακούτε, ακούτε τις Καλοπατούδες στους 95 και 8, ακούτε τον Αιγαίο Live. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2281087178. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 697-822-5510. Και θα περάσουμε στο θέμα της αποστολής της, του Global Summit Flotilla, της Διεθνούς Αποστολής Αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη, που για άλλη μια φορά, όπως θυμόμαστε όλοι, ξεκίνησε από το νησί μας για να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, τον παράνομο ναυτικό αποκλεισμό. Και ήδη πριν ξεκινήσει είχαμε τα γεγονότα νοτίως της Κρήτης με την επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων εκεί πέρα. Ήδη από τότε είχαμε κάποιες καταγγελίες για βασανιστήρια, για κακοποιητικές συμπεριφορές και ενέργειες.
1: Και παραβιαστικές.
0: Ακριβώς. Και την απαγωγή των δύο μελών της αποστολής τότε. Παρά τα αυτά, η αποστολή συνεχίστηκε κανονικά και έπειτα είχαμε τα γεγονότα ανοιχτά της Κύπρου πια. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας ένα από τα μέλη της ελληνικής αποστολής, τον Παντελή Βλάχα, μέλος της οργάνωσης Κομμουνιστική Απελευθέρωση. Καλησπέρα, Παντελή.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκες θετικά στην πρόσκλησή μας. Θα θέλαμε, πέρα από τα όσα υποστήκατε από τις Ισραηλινές δυνάμεις, να μας μιλήσεις και συνολικά για αυτή την εμπειρία, ήδη από τις ημέρες που ήσασταν εδώ στη Σύρο.
2: Γεια σας, ευχαριστώ που μας δίνετε το βήμα. Ήθελα να ξεκινήσω με το να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο της Σύρου που πραγματικά μας δέχτηκε και έδειξε έμπρακτη αλληλεγγύη σε όλο το εγχείρημα στο Σφιτολίσκο της Ελευθερίας και της Αλληλεγγύης. Ήταν πολύ φιλόξενος ο κόσμος και τον ευχαριστούμε γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Εμείς στη Σύρο είχαμε την προετοιμασία των καραβιών και από εκεί φύγαμε και βρήκαμε, ήμασταν 5 καράβια ελληνικά αν μπορούμε να το πούμε, αλλά τα πληρώματα ήταν διεθνή, και φύγαμε και βρήκαμε και το υπόλοιπο στόλο λίγο έξω από τη Μαρμαρίδα.
0: Υπάρχει κάποιο και τεχνικό πρόβλημα?
1: Ακούγεται τσίκι τσίκι τσίκι.
0: Α, συγγνώμη.
1: Αλλά ήθελα να μην στο πω στον αέρα.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει.
2: Τώρα ακούτε καλύτερα?
0: Όχι.
1: Ναι. Δεν σας ακούμε μια χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Οι εικόνες πάντως που, όχι εικόνες, οι περιγραφές που έχουν ήδη ακουστεί από διάφορα μέλη των πληρωμάτων είναι ανατριχιαστικές.
0: Κάτσε, πριν φτάσουμε.
1: Γιατί εκτιμάς ότι υπήρξε αυτή η κλιμάκωση σε αυτή την αποστολή?
2: Είναι εμφανές ότι δεν ήταν απλά κλιμάκωση σε κάποια μεμονωμένα περιστατικά. Η διαχείριση του στόλου ήταν τελείως διαφορετική φέτος. Είχαμε για πρώτη φορά οργανωμένη βία, οργανωμένη δηλαδή, είχαμε ένα πλοίο φυλακή. Θα βγουν πολλές εικόνες προς τα έξω και από τα άλλα πληρώματα και από εκπομπές που θα προσπαθήσουμε να διαδώσουμε, γιατί αυτά που ζήσαμε ναι μεν είναι το ένα κλάσμα, ένα πυροελάχιστο κλάσμα από αυτά που περνάνε οι Παλαιστίνοι διαγενειακά 80 χρόνια γενοκτονίας και βίας, αλλά και αυτά που ζήσαμε είναι μια τεράστια κλιμάκωση, γιατί να θυμίσουμε ότι μιλάμε για μια πειρατεία και βασανιστήρια σε διεθνή ύδατα, οργανωμένα βασανιστήρια. Δηλαδή υπήρχε ένα οργανωμένο, σχεδιασμένο, κρατικά σχεδιασμένο πλοίο φυλακή, στο οποίο υπήρχαν συγκεκριμένα βήματα βασανισμών.
0: Ήταν μόνο μια υπλωτή φυλακή, γιατί είχα ακούσει ότι ήταν και άλλες δύο?
1: Μία σε πέντε κοντέινερ.
2: Ήτανε δύο μεγάλα καράβια. Το ένα ήταν ειδικά σχεδιασμένο σαν πλωτή φυλακή. Το άλλο ήταν απλά κάτι σαν κράτηση, αλλά δεν είχε βασανιστήρια στην έκταση που είχε αυτό στο οποίο βρέθηκε η ελληνική αποστολή, τα 19 άτομα του ελληνικού πληρώματος.
1: Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το ρωτήσω. Όταν λες βασανιστήρια...
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Είναι άχαρο αυτό.
1: Δεν θέλω να...
2: Θα σας πω τα τρία πιο κραυγαλαία και ανατριχιαστικά. Το πρώτο ήταν ένα κοντέινερ ξυλοδαρμού στο οποίο περνάγαμε όλοι, μικροί, μεγάλοι, ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτου αν ήσουν ήδη χτυπημένος υπήρχε ένα κοντέινερ στο οποίο μας πετάγανε και μια ειδική μονάδα, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, πάντως πολύ εύσωμη και σωματικά, κρατώντας όπλα, σπάγαν στο ξύλο κάθε έναν από τα πληρώματα που αναχαιτίζανε μετά την πειρατεία.
0: Είχε και διαδικασία ανάκρισης αυτό ή ήταν απλά ξύλο?
2: Όχι, όχι, ήταν απλά ένα κοντέινερ στο οποίο ήταν 4 άτομα με όπλα και τέιζερ. Εμένα προσωπικά μου χτυπήσαν τα πλευρά και μου κάνανε τέιζερ ηλεκτροσοκ. Σε άλλους συντρόφους τους σπάσανε, έχουν 5 σπασμένα πλευρά, ο Γιώργος έχει δει στο θώρακα. Μιλάμε για επαγγελματίες, ας πούμε, βασανιστές. Και το χειρότερο ήταν ότι όταν έβγαινες από αυτό το κοντέινερ και βρισκόσουν πλέον σε μια αυλή διαμορφωμένη με βάση με τα κοντέινερ, άκουγες, ήταν σαν γραμμή παραγωγής, δηλαδή περνούσαν όλοι από αυτά τα κοντέινερ και άκουγες τους συντρόφους να βασανίζονται. Και αυτό για στις 48 ώρες που μείναμε εκεί. Κάθε φορά που ερχόταν, που αναχαιτίζαν ένα πλοίο και ερχόταν το πλήρωμα, ακούγαμε τις κραυγές των συντρόφων μας πριν έρθουν και αυτοί στην αυλή. Αυτό ήταν το πρώτο και πιο υποδοχή, σαν να λέμε. Επίσης, προφανώς, κάθε στρατιώτης στο πλοίο αυτό είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με μπαλακλάβα, δηλαδή ήταν ξεκάθαρο το ότι δεν είχε καμία νομιμότητα αυτό, ήταν πέρα από κάθε φαντασία, θυμίζει άλλες εποχές που στιβαζόντουσαν άνθρωποι σε βαγόνια για να φύγουν για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τέτοιες αναφορές είχε. Για παράδειγμα, είχαμε όλοι από ένα νούμερο το οποίο μας δινόταν στο χέρι και στο διαβατήριό μας, ήταν γραμμένο το νούμερο αυτό με καρτελάκι. Το δεύτερο πιο συγκλονιστικό, ας πούμε, βασανιστήριο ήταν ότι κάθε φορά που ζητάγαμε κάτι, π.χ. το βράδυ ξεπαγιάζαμε, ζητούσαμε ζακέτες, το νερό δεν έφτανε, μας πετούσαν ξεροκόμματα. Όποτε ζητούσαμε κάτι, λίγο έξτρα ψωμί, ένα γιατρό για τους αρρώστους, 2-3 ζακέτες, ο τρόπος που μας το έφερναν ήταν συγκλονιστικός. Κάνανε στην ουσία μία άσκηση, κατέβαινε μια, σαν να λέμε, μια δημιουργία ΜΑΤ, πάνοπλη στρατιωτική με τεράστιες ασπίδες τύπου ΜΑΤ, οι οποίοι μας στίβαζαν σε μία, πίσω από μία γραμμή, σε αυτή την αυλή διαμορφωμένη από τα κοντέινερ. Και όρος αυλή, κανονικά δεν θα χρησιμοποιούμε κανέναν όρο που να παραπέμπει σε οτιδήποτε το θετικό σε αυτή τη συνθήκη. Μας τρίμωχναν λοιπόν πίσω από μία μαύρη γραμμή, μας πετάγανε εκτός του λάμψης και στην ουσία κάνανε μία άσκηση στα κοντέινερ, ας πούμε. Μας τρομοκρατούσαν επί της ουσίας. Μέσα σε όλη αυτή τη διάρκεια ήμασταν υπό απειλή όπλων, χτυπήσανε συντρόφους με πλαστικές σφαίρες. Μέσα στα κοντέινερ σε μία φάση μας ζητήσαν να είμαστε με τα χέρια ψηλά, 70 άτομα στιβαγμένα σε ένα κοντέινερ, και μας τρομοκρατούσαν. Και το τρίτο και πιο, ας πούμε, πάλι βασανιστήριο με χαρακτηριστικά άλλης εποχής, μας βάζανε όλους σε μία θέση stress position για πολλές ώρες, για 3-4 ώρες κάτω από τον ήλιο, και στην οποία υποχρεούσε να μην νιώθεις τα πόδια σου μετά από ένα σημείο, δεν μπορείς να κουνηθείς, και όλα αυτά υπό τον ύμνο, υπό τους ήχους του επαναλαμβανόμενου ύμνου του Ισραήλ, και ενώ οι βασανιστές μας τραγουδάγανε.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το είδαμε και από το προπαγανδιστικό υλικό που δημοσίευσαν και μόνοι τους, το ότι σας είχαν σκυφτούς και έπαιζε.
2: Ακριβώς. Από την αρχή, με το που έπαινε στο πλωτό πλοίο, μέχρι και μετά στο λιμάνι και μετά στη φυλακή, σε όλη τη διάρκεια αυτής της κράτησης και των βασανιστήριων, μας υποχρέωνε να έχουμε το κεφάλι σκυμμένο, να περπατάμε με πολύ υποτιμητικό τρόπο, δηλαδή είτε σκυμμένοι, είτε και όταν σταματούσαμε ήμασταν πάντα με το κεφάλι κάτω. Και γενικότερα δεν ήταν τόσο η σωματική βία, δεν ήταν τόσο η υποτίμηση, ήταν η απανθρωποποίηση. Ζήσαμε στην ουσία κατελάχιστο αυτό που ζουν οι Παλαιστίνοι τόσα χρόνια, για να νιώθεις ότι δεν είσαι άνθρωπος, ότι δεν αξίζεις να σηκώνεις το βλέμμα σου.
1: Εσείς νιώσατε όταν πια βρεθήκατε στη στεριά, στη φυλακή, νιώσατε να υπάρχει η παρουσία της ελληνικής πρεσβείας, της ελληνικής κυβέρνησης, ότι θα τύχετε κάποιες προστασίες από το κράτος σας?
2: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Υπήρξαν κάποιοι δικηγόροι του Αντάλλα που είναι Παλαιστίνοι δικηγόροι και ήταν η μόνη πηγή ανθρωπιάς μέσα σε όλο τον ζώφο των βασανιστήριων.
0: Τι είναι το Αντάλλα?
2: Η Αντάλλα είναι μια ένωση δικηγόρων που μας υποστήριζε στο Ισραήλ. Και οι οποίοι ήταν η πρώτη δικλίδα που είχαμε να δώσουμε μια ενημέρωση πίσω στους ανθρώπους μας, στις οικογένειές μας.
1: Αυτοί έβγαλαν και τις πρώτες ανακοινώσεις κιόλας για το δυσανιστήριο.
2: Ακριβώς. Και αυτοί ήταν και που έδωσαν την πληροφορία ότι αυτό που ζούμε δεν είναι βασανιστήρια σαν άλλες φορές, δεν είναι κάποια μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ζούμε μια οργανωμένη βία. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν απαράδεκτη, με αποκορύφωμα ότι γυρίσαμε στην Τουρκία, πέρα από την μηδενική στήριξη κάποιας πρεσβείας ή οτιδήποτε στο Ισραήλ, πέρα από ότι δεν μας έδωσαν στοιχειώδη φάρμακα. Που εγώ για παράδειγμα είχα αλλεργία και δεν είχα πρόσβαση, μου κατασχέσανε τους αλλεργικούς, τις ενέσεις κοντιζόνης που είχα. Πέρα από όλα αυτά, όταν γυρίσαμε στην Κωνσταντινούπολη, μας είπανε, συναντήσαμε έναν εργαζόμενο στο Υπουργείο Εξωτερικών, από ό,τι καταλάβαμε, ο οποίος μας είπε ότι μας έχει κλείσει ΚΤΕΛ. ΚΤΕΛ για Θεσσαλονίκη. Δηλαδή φτάσαμε στην Αθήνα βασανισμένοι, στην Κωνσταντινούπολη βασανισμένη, με δύο ανθρώπους σε καροτσάκι, τη Χριστίνη και τον Γιώργο, με άλλους ανθρώπους με κατάγματα στα πλευρά και στο θώρακα, και ένα κύριο εκπρόσωπο πρέσβη της Ελλάδας να μας λέει ότι μπείτε σε ένα ΚΤΕΛ και πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για την απόλυτη ξεφτύλα.
0: Και επειδή αυτό το είχαμε δει, είχε υπάρξει μια άμεση, ας πούμε, κινητοποίηση στα social media σχετικά με την αντιμετώπιση που είχατε ότι να σας γυρνούσαν με πούλμαν κτλ. Πώς άλλαξε αυτό εν τέλει?
2: Άλλαξε μετά από την πίεση των συγγενών, μετά από την πίεση του κόσμου και του κινήματος, και άλλαξε και όταν η ελληνική κυβέρνηση προφανώς δεν είχε καμία πληροφορία. Προφανώς δεν είχαν καταλάβει καν τι έγινε, δεν είχαν καταλάβει καν τι είχε συμβεί. Μετά από την πίεση λοιπόν υποχρεώθηκαν και βάλανε και μας κλείσανε θέση σε αεροπλάνο.
1: Τώρα που έχουν βγει αυτές οι μαρτυρίες, ήδη δώσατε μια πρώτη συνέντευξη τύπου, γίνονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας εκδηλώσεις ενημέρωσης, ορθώς κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει κάποια ανταπόκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών, έστω και εκ των υστέρων, ώστε να υπάρχει μια παρέμβαση απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι αδιανόητο αυτό που ζούμε. Δηλαδή, αντί να συλληφθούν οι Ισραηλινοί, μιλάμε για μια πειρατεία σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κύπρο, μας πήγαν στο Ισραήλ και μας βασανίσανε. Δηλαδή μιλάμε για κάτι αδιανόητο, και αντί να μιλάμε για συλλήψεις των Ισραηλινών, καθόμαστε και μιλάμε για το τι αντιμετώπιση θα έχουμε εμείς οι βασανισμένοι. Είναι ντροπή αυτή η εκχώρηση εξουσίας που έρχεται το Ισραήλ και κάνει ό,τι γουστάρει στη Μεσόγειο.
0: Εσείς έχετε κινηθεί ήδη νομικά? Θα υπάρξουν νομικές ενέργειες για τα όσα υποστήκατε?
2: Προφανώς και θα υπάρξουν νομικές ενέργειες. Έχουν γίνει καταγραφή όλων των βασανιστήριων και των τραυματισμών. Έχουμε περάσει από ιατροδικαστές. Συγκεκριμένα, ο ιατροδικαστής είπε ότι για τα τραύματα ενός συντρόφου, ότι δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου τέτοια τραύματα σε ζωντανό άνθρωπο. Τέτοιες μελανιές δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου σε ζωντανό άνθρωπο. Μιλάμε για οργανωμένα βασανιστήρια. Δεν σεβόντουσαν ούτε ανθρώπους που είχαν ήδη τραυματιστεί στο ίδιο σημείο.
0: Εντάξει, κάπως το ανέφερε και η Ιωάννα νωρίτερα. Θέλω την εκτίμηση.

0: Δείχνει και την απελπισία του Ισραηλινού κράτους που δεν μπορεί να σταθεί πλέον στα πόδια του, βασίζεται μόνο στη βία, στην ένταση των πολέμων και η δική μου εκτίμηση είναι ότι είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Ο λόγος που είχαμε τέτοια όξυνση της βίας και μιλάμε για κάτι πρωτάκουστο, έτσι, πλωτό πλοίο βασανιστήριων για ειρηνικούς ακτιβιστές, δεν μεταφέραμε όπλα, δεν ήμασταν κάποια αντιστασιακή οργάνωση, μιλάμε για ένα τελείως απίστευτα παράνομη και παράλογη συνθήκη. Ο λόγος θεωρώ είναι ότι βλέπει ότι αυτοί οι στολίσκοι και της ελευθερίας και της αλληλεγγύης λειτουργούν, βλέπει ότι είναι τεράστια τα πλήγματα που δέχεται στην κοινή γνώμη του Ισραήλ, ότι όντως αναδεικνύουν στρέφουν τα μάτια προς τη Γάζα, στρέφουν τα μάτια προς τον παράνομο και άδικο αποκλεισμό και κάνουν και προς τα έξω ξεφτιλίζουν το Ισραήλ. Εξού και ο Νετανιάχου που στην ουσία είπε στον Μπενγκβίρ, μη δείχνεις τη βία, μη δείχνεις τα οργανωμένα βασανιστήρια, μη δείχνεις το πραγματικό μας πρόσωπο.
1: Και μόνο τότε αντέδρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, μόνο αφού τότε ο Νετανιάχου είπε ότι...
0: Ακριβώς. Αλλά όσο και να αντιδράσει, δεν κρύβεται κάτι τέτοιο, όσο και αν ο κύριος Μαρινάκης βγαίνει και λέει ότι δράσαμε ή δεν ξέραμε οτιδήποτε, στηρίζει δεν στηρίζει, πει δεν πει, μιλάμε για ένα κράτος βασανιστών, οργανωμένων βασανιστών, και η ελληνική κυβέρνηση είναι συνένοχη και συνεργάζεται με βασανιστές.
2: Και με βάση όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε εκθέσει αυτή τη στιγμή, για την, έχουν υπάρξει κάποιες πρώτες σκέψεις για το πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα η Διεθνής Πρωτοβουλία Μάρς του Γκάζα για τις επόμενες ενέργειές σας, τις επόμενες πρωτοβουλίες σας?
0: Εμείς αναδιοργανώνομαστε, θα κάνουμε τις συνελεύσεις μας, συνεχίζουμε προφανώς, δεν σταματάμε εδώ, έχουμε πάρα πολλές μάχες μπροστά μας, θεωρούμε ότι κατά 95% αυτή η αποστολή έχει κερδίσει, πέτυχε τους στόχους της, ο στόχος της δεν είναι μόνο το πρακτικό, το να φτάσουμε στη Γάζα, αλλά ξανά είναι να γίνουμε η φωνή των Παλαιστινίων, όπως έλεγε ο ποιητής Ρεφάτ Αλαρίρ, είναι ακριβώς, πρέπει να πούμε την ιστορία τους, αυτή η βία που ζήσαμε δεν είναι παρά ένα πυροελάχιστο μικρό κομμάτι από αυτά που ζουν οι Παλαιστίνοι διαγενειακά. Ζουν την απανθρωποποίηση γενιές προς γενιές. Τις μεταφέρουν από ιστορίες πατεράδων και παππούδων στα παιδιά τους. Εμείς συνεχίζουμε, έχουμε πάρα πολλές μάχες από το εφοπλιστικό κεφάλαιο που πλουτίζει από τη γενοκτονία, από το Crown Iris που οι Ισραηλινοί κάνουν διακοπές στα νησιά μας, στην Κρήτη.
1: Μας έρχεται και κατά εδώ.
2: Ναι, την επόμενη εβδομάδα
0: είναι. Ακριβώς. Είναι χρέος μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ο λαός ότι είναι καιρός να σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως στάθηκε το 1944. Είμαστε ένας λαός που γνωρίζουμε από αντίσταση, γνωρίζουμε από κατοχή. Δεν μπορείς να μιλάς για κατοχή στην Κύπρο την ίδια στιγμή που οι Ισραηλινοί αυτό που κάνουν στην Παλαιστίνη είναι ακριβώς αυτό. Εισβάλλουν σε χώρες, κάνουν πόλεμο και καταλαμβάνουν εδάφη παρανόμως, όπως στη Δυτική Όχθη. Την ίδια στιγμή έχουμε τεράστιο έργο εδώ, από το Μετσόβιο που βγαίνουν υποτροφίες για το Ισραήλ, που συνεργάζεται με γενοκτόνα κράτη, μέχρι όλα τα νησιά μας, μέχρι όλα τα φεστιβάλ που βλέπουμε ότι ξεπλένουν τη γενοκτονία, όπως τα Παραθήνεα, που πάλι είχε χορηγούς και εταιρείες Ισραηλινών. Είναι η εποχή που πρέπει να μιλήσουμε, είναι η εποχή που πρέπει να πούμε ανοιχτά τη φωνή των Παλαιστινίων.
2: Πολύ ωραία, Παντελή. Σε ευχαριστούμε και πάλι που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας και θα είμαστε σε επαφή για οποιαδήποτε επόμενη πρωτοβουλία αναλάβετε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε βήμα και που σε αυτόν τον ζωφερό καιρό υπάρχουν αχτίδες ενημέρωσης, επικοινωνίας και αλληλεγγύης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά και περαστικά και σε σένα και στους συντρόφους σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.

0: Επανήλθαμε μετά από αυτό το δύσκολο, θα πω, 20 λεπτό που ακούσαμε αυτά που είχε να μας πει ο Παντελής Βλάχας από το Global Smooth Flotilla για τη δική του μαρτυρία για τα όσα υποστήκανε και αντιμετωπίσανε από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Γενικά, εγώ επιμένω ότι νιώθω ότι ήταν μια κλιμάκωση άνευ προηγουμένου και μη αναμενόμενη ως ένα βαθμό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπολογίζουν ή τέλος πάντων δεν είναι της στιγμής να το πούνε, ότι δεν θέλουν να στείλουν μόνο ένα μήνυμα στους αλληλέγγυους ώστε να μην οργανωθεί η επόμενη αποστολή τουλάχιστον άμεσα, αλλά έχω την αίσθηση ότι θέλουν να στείλουν και ένα μήνυμα στις κυβερνήσεις για τη θέση που θα παίρναν ή δεν θα παίρναν. Χωρίστηκαν λίγο οι συμμαχίες, δηλαδή φτιάχτηκε ο χάρτης των παικτών από τον τρόπο που αντέδρασαν στο πώς φέρθηκαν στους πολίτες τους.
0: Ναι, φυσικά. Και έχω την αίσθηση ότι πιο ανεμικά από όλες τις κυβερνήσεις αντέδρασε η ελληνική, δηλαδή.
1: Έχουμε τα πρωτεία.
0: Ότι δεν υπάρχει σύγκριση πάνω σε αυτό.
1: Και η Κύπρος.
0: Και η Κύπρος, ναι, φυσικά.
1: Όπου έγινε η δεύτερη αναχέτηση.
0: Ναι, ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχαν Κύπροι πολίτες. Αναφέρομαι και δηλαδή στο πώς αντέδρασαν και μετά την αιχμαλωσία και τα λοιπά. Δηλαδή στο διπλωματικό σκέλος του ότι οι πολίτες μου κρατώνται από παρανόμως από ένα άλλο κράτος και τι ενέργειες κάνω. Δηλαδή έχω κατά νου και περιπτώσεις που μπορεί άλλες άσχετες λέω τώρα, που μπορεί ας πούμε να κρατούνταν από ένα άλλο κράτος, όχι και τόσο παρανόμως ας πούμε πολίτες άλλου κράτους, και η αντίδραση να είναι πιο έντονη από αυτό που είδαμε τώρα. Δηλαδή τώρα ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτη η αντίδραση. Δηλαδή νιώθω και ότι και η ανακοίνωση ότι βγήκε ένα διάβημα ήταν πιο πολύ εσωτερικής κατανάλωσης και όχι απεύθυνσης προς το ίδιο το κράτος.
1: Και ήταν και η αντίδραση που προσχεδίασε ο Νετανιάχου. Δηλαδή έγινε αφού εκείνος είπε στον Υπουργό Άμυνας ότι δεν θα φέρες έτσι, και βγήκε και είπε το Υπουργείο Εξωτερικών, στόχευσε τον Μπεν-Γκύρ, δεν στόχευσε το Ισραήλ.
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
1: Δηλαδή ακολούθησε τη γραμμή.
0: Εντάξει, νιώθω ότι στην αποκωδικοποίηση τέλος πάντων όλων όσων συμβαίνουν, των σπασμωδικών κινήσεων που διαδέχονται μία την άλλη από την πλευρά του Ισραήλ, είτε στην αντιμετώπιση ας πούμε μίας ειρηνιστικής αποστολής όπως ήταν το Global Smooth Flotilla, είτε σε όλα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, πρέπει κάπως να μπαίνει στην εικόνα, στο μοσαϊκό που συνθέτει αυτό το σκηνικό, το ότι το τρέχον έτος είναι εκλογικό έτος για
1: πολλούς, όχι μόνο για το Ισραήλ.
0: Ναι, αλλά και για το Ισραήλ.
1: Και η Τουρκία.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Από όπου απέπλεψε...
0: Το τρέχον έτος το 27 είναι για την Τουρκία.
1: Το 27.
0: Λένε
1: ότι μπορεί να πάει σε προώρες και η Τουρκία. Εντάξει. Δηλαδή είναι, τέλος πάντων, έχει μπει πια σε προεκλογική περίοδο, όπως έχουμε μπει και εμείς.
0: Εγώ νιώθω ότι ως ένα βαθμό, δεν λέω ότι είναι το κύριο, αλλά ως ένα βαθμό η κυβέρνηση Νετανιάχου συντηρεί μια πολεμική συνθήκη ως ψηφίδα και της στρατηγικής που έχει μια καταραίουσα κυβέρνηση, τέλος πάντων, μπροστά στις εκλογές. Είναι κομμάτι της πολιτικής στρατηγικής του συνασπισμού που έχει και ως κορμό το κόμμα του κύριου Νετανιάχου, το Λίκουντ. Αυτά. Να πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα.
1: Να πω τις καληνύχτες μου.
0: Ανεφυσικά.
1: Άργησα, αλλά δεν έχουν κοιμηθεί γιατί έχουμε και το τρίμερο τώρα. Οπότε,
0: καλά, και πρωτού πούμε και τις καληνύχτες φυσικά που όφιλες, να πούμε κιόλας ότι την ερχόμενη εβδομάδα, το επεσήμανες κι εσύ, αναμένεται να ξαναέρθει το Crown Iris στη Σύρο, κάτι το οποίο λογικά θα έχει και κάποιες αντιδράσεις από μερίδα πολιτών, όπως είχαμε δει.
1: Ήδη έτσι και αλλιώς βρίσκουμε στα παρπρίζ των αυτοκινήτων ένα φυλάδιο που γράφει τις ημερομηνίες άφιξης και έχει ένα μεγάλο ερώτημα πώς θα αντιδράσουμε εφόσον υπάρξουν μέτρα απαγόρευσης πάλι της κυκλοφορίας.
0: Για τους ακροατές που μας ακούνε και ενδεχομένως να το έχουν ξεχάσει είτε και κάποιοι να μην το γνωρίζουν, πέρυσι η αύξηση του Crown Iris στην Σύρο
1: Αποφεύχθηκε.
0: Αντιμετώπισε έντονες, εντονότατες αντιδράσεις. Ακόμα δεν είχε, ακόμα φυσικά δεν ήταν σε εξέλιξη σε όλο της το μεγαλείο εντός αγωγικών η επιχείρηση, η γενοκτονική επιχείρηση του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας. Το κίνημα αλληλεγγύης και στο νησί για την Παλαιστίνη και τη Γάζα ήταν εξαιρετικά έντονο και η άφιξη του Ισραηλινού κουρασγερόπουλου στη Σύρο πέρυσι αντιμετώπισε μια μεγάλη κινητοποίηση πολιτών που είχε και ως αποτέλεσμα μέσα και από πολλούς άλλους παράγοντες το να μην γίνει αποβίβαση. Το καράβι έδεσε, δεν έγινε τέλεια αποβίβαση των επιβατών στο νησί. Όπως φαίνεται, ήδη έχει βγει μια ανακοίνωση από την αντιπολεμική πρωτοβουλία Σύρου που θέτει το ερώτημα αν θέλουμε το Crown Air στο νησί μας και προαναγγέλει κατά μια έννοια κινηματικές αντιδράσεις. Όπως είπες, υπάρχει ήδη και μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει και το γεγονός πως εν πάση περιπτώσει παγώνει η πόλη, δηλαδή ακόμα και να αφαιρέσουμε από το από όλο το σκηνικό της διεθνής εξελίξης λόγω των αναβαθμισμένων μέτρων ασφαλείας που ανέκαθεν υπήρχαν όταν έρχονταν η Ισραηλινή κουρασγέρα, γίνεται πολύ δύσκολη η κίνηση τέλος πάντων στο κέντρο των οχημάτων, τη στάθμευση κτλ. Με άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα των πολιτών. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, να κάνω και μια παρατήρηση που το έχω γράψει άλλωστε αυτό κιόλας. Σταθερά έναντι άλλων κουρασγερόπλοιων, η Ισραηλινή κουρασγέρα ήταν πιο περιορισμένη. Πέρυσι, ας πούμε, προγραμματισμένες ήταν δύο. Η μία δεν έγινε η αποβίβαση, όπως είπαμε, η άλλη ακυρώθηκε. Φέτος είναι 9.
1: Είναι νέος γύρος φέτος.
0: Φέτος είναι 9. Νομίζω δεν ήταν ποτέ ξανά 9 κουρασγέρες από το Ισραήλ. Δεν ξέρω τώρα άμα συνδέεται.
1: Υπάρχει και μια στρατηγική σχέση.
0: Ναι, δεν ξέρω άμα συνδέεται με το, συγκεκριμένα με τα όσα συνέβησαν πέρυσι. Θα το παρακολουθούμε το ζήτημα. Άλλωστε, την ερχόμενη Παρασκευή που είναι και η άφιξη του πλοίου, εμείς έχουμε και εκπομπή. Να πάμε. Γιατί. Μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Τώρα θα μάθουμε.
1: Καληνύχτα, Ορέστη. Καληνύχτα, Στέβανε, μετά από μια τεράστια παρένθεση του Βασίλη.
0: Ναι. Να πάμε τώρα να ακούνε.
1: Κάπου θα πάμε κι εμείς.
0: Για ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Είμαστε και πάλι μαζί σας και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι, συνεχίζουν να τρέχουν οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης, για τα 200 χρόνια από την ονοματοθεσία της Ερμούπολης και την ίδρυσή της. Μετράμε αντίστροφα για την κεντρική εκδήλωση που είναι στις 24 του μήνα. Κλιμακώνονται δηλαδή οι εκδηλώσεις όσο πάει και να πούμε ότι αύριο είναι πραγματοποιείται η εκδήλωση η φιλαρμονική του τότε σήμερα μουσικό αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου στην καρδιά της Ερμούπολης. Συγκεκριμένα θα γίνει στην κυκλική εξέδρα της πλατείας Μιαουλή. Είναι ουσιαστικά και μια αναβίωση του παλιού εθήμου της πόλης να παίζει φιλαρμονική τα Σαββατοκύριακα στην εξέδρα. Βέβαια είναι αναβίωση ενός εθήμου αρκετά παλιού.
1: Εθήμο είναι παράδοση.
0: Παράδοση τέλος πάντων. Εναλλακτικά το χρησιμοποίησα εγώ. Αύριο λοιπόν στις 7.30, μην το χάσετε, είναι καφέρωμα στον δικό μας Μάνο Ελευθερίου. Ενώ μεθαύριο, γιατί έχουμε και αθλητικό πρόγραμμα, πραγματοποιείται το Phoenix Run με αποστάσεις 3 χιλιόμετρων και 6 χιλιόμετρων.
1: Θα κατέβεις, Βασίλη?
0: Όχι, φυσικά.
1: Το φυσικά θέλω να
0: εξηγήσεις. Αλλά η πιο αθλητικοί τύποι από μένα που μας ακούνε να πάνε με τις οικογένειές τους. Νομίζω 10 η ώρα το πρωί ξεκινάνε.
1: Όποιος δήλωσε, δήλωσε.
0: Όποιος δήλωσε, δήλωσε, πράγματι. Και να πούμε κιόλας.
1: Δεν θα πεις για τη θεατρική παράσταση της Κυριακής που παίζει και σήμερα.
0: Πες το εσύ, γιατί.
1: Το Εγώ μια δούλα του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη. Πήγαμε και την είδαμε.
0: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Πες το εσύ, γιατί και εσύ ήσουν στην παράσταση. Νομίζω ήταν μια
1: Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή δουλειά και
0: μην τη χάσετε.
1: Και σε πολύ καλό σημείο, διότι δεν έχει ξαναπαιχτεί παράσταση εκεί μπροστά από το Ινστιτούτο Κυβέλης της Κάλα Βροντάδου, και έχει σήμερα και την Κυριακή στις 8 και 4, καλό είναι να πάτε νωρίτερα γιατί είναι πολύ μικρός ο χώρος. Οπότε, αν θέλετε να βρείτε ένα σκαλάκι να κάτσετε, οι σκαλοπατούδες προτείνουν να πάτε λίγο νωρίτερα.
0: Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι όταν το είδαμε μαζί, υπήρχαν σκαλοπατούδες από πίσω. Την ώρα που έπαιζε.
1: Όχι, από πίσω δίπλα.
0: Ναι.
1: Φανερά σκαλοπατούδες πάντως.
0: True, όχι σαν εμάς.
1: Ναι.
0: Ναι, και.
1: Δεν έχουμε πει ότι παίζει η Ανθούλα Χεροπούλου. Σκηνοθεσία και δραματουργική επιμέλεια έχει κάνει η Στέλλα Τσιροπινά. Μουσική σύνθεση ο Χάρης Αναστασιάδης. Σχεδιασμό ενδύματος και γραφιστικών ο Πάρης Ξινταριανός. Κατασκευή ενδύματος η Κυλική Δημητρακοπούλου. Αυτά.
0: Είναι παραγωγή του Έθος Αιγαίου.
1: Σωστά.
0: Και την Κυριακή μέσα σε όλα πραγματοποιείται και ένας θεσμός έχει γίνει πια, οι Φρικτορίες 2026 από τον πύργο πάνω από την Ερμούπολη, εκεί που βλέπετε τις κεραίες, αυτή είναι η θέση του πύργου, το πιο ψηλό σημείο του νησιού. Φρικτορίες ήταν ο τρόπος.
1: Εκεί θα πας?
0: Κάθε χρόνο πάω.
1: Πέρυσι δεν είχε γίνει.
0: Πέρυσι δεν είσαι σίγουρη αυτό που λες?
1: Ναι, γιατί θέλω εγώ να πάω και δεν είχε γίνει. Γιατί φυσούσε πάρα πολύ και φοβόντουσαν.
0: Αυτό ναι, πάντα εξαρτάται.
1: Να ανάψουν
0: εξαρτάται πάντα από τις καιρικές συνθήκες. Οι Φρικτορίες, να πούμε για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε, ότι ήταν ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσαν τα νησιά και όχι μόνο κατά την αρχαιότητα. Και όταν λέμε κατά την αρχαιότητα, φρικτορίες αναφέρονται ακόμα και στον Όμηρο, δηλαδή σίγουρα από αρχαϊκή περίοδο αλλά και πιο πίσω. Ουσιαστικά μεγάλες φωτιές σε ψηλά σημεία ορατά μεταξύ τους, που στέλνανε τέλος πάντων ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με το ότι δέχεται κάποια περιοχή επίθεση, ένα ουσιαστικά προκατασκευασμένο μήνυμα, μια έκτακτης ανάγκης. Αυτό το τέλος πάντων, αυτό είναι που αναβιώνεται με αλφαγιώτα την Κυριακή το απόγευμα. Και να πάμε λοιπόν τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα υποδεχτούμε τον τελευταίο μας καλεσμένο για απόψε, που είναι μαζί μας εδώ πέρα στη Σύρο. Είναι ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Metal Γιόβελ, που έχουμε παίξει αρκετές φορές κομμάτια τους. Για την ιστορία, μιας και είχαμε και θέμα για την Παλαιστίνη νωρίτερα, ο Ηλίας ο Σιούτας κιόλας, είναι στο κομμάτι Silence, το οποίο είναι αναφορά στον Κεμάλ του Χατζηδάκη. Νομίζω ότι είναι και το συγκρότημα που κάνει για πρώτη φορά αναφορά σε γενοκτονία. Προσδιορίζει αυτό το οποίο υφίστανται οι Παλαιστίνοι ως γενοκτονία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι μας και επιστρέφουμε με τον Ηλία Σιούτα.

0: συμβαίνουν και λάθη στις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής μας για αυτή την Παρασκευή και έχουμε μαζί μας τον Ηλία Σιούτα, τον τραγουδιστή τον Γιόβελ, ο οποίος είναι αυτές τις μέρες στη Σύρο και μας έκανε την τιμή να...
1: Πού τον πέτυχες?
0: Δεν ξέρω τώρα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Να είναι μαζί μας. Δεδομένου του ότι κάναμε και μία αναφορά σε ένα από τα κομμάτια του συγκροτήματος, το Silence, το οποίο έχει σαφείς αναφορές στο Παλαιστινιακό, ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι πρόσφατο, νομίζω του 2019, σε κάθε περίπτωση πριν τα γεγονότα του Οκτωβρίου του 2023, από όταν ουσιαστικά έχει υπάρξει μια πλήρης ανάφλεξη στην περιοχή, και ήδη κάνατε αναφορά τότε σε γενοκτονία.
2: Ναι.
1: Πριν τον ΟΗΕ.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εκ μέρους της Black Metal Κολεκτίβας Γιόβελ ευχαριστούμε για τη στήριξή σας και για τα κομμάτια που παίζετε αναπεριόδους. Και είχα τη χαρά να δω από κοντά την εκπομπή και πολύ μικρό σχόλιο για την αρκετά συγκλονιστική συνέντευξη του προηγούμενου συναγωνιστή. Είναι φοβερό απλώς το κομμάτι ότι είχαν αριθμούς που αντιστοιχούσαν στον κάθε ένα και θα το αφήσω εκεί. Άρα, ναι, στην ερώτησή σου, εμείς το 2019 γράψαμε αυτό το κομμάτι πριν τον, για τον όρο γενοκτονία. Αν πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, το όλο πλαίσιο είναι το εξής. Silence είναι μια λέξη που μας καταδιώκει, δεν την έχουμε επιλέξει, δεν θα λέμε να τον αποφύγουμε για την ακρίβεια. Αλλά Silence είπαμε το κομμάτι, αλλιώς Samt, στα αραβικά, όπου είχε και συμμετοχή, άμα έχετε δει και το βίντεο κλιπ και το κομμάτι, και η Φατίμα από την Παλαιστίνη, η οποία λέει κάποια λόγια στο outro του τραγουδιού, που τελειώνει ουσιαστικά το outro της λέγοντας ότι η ζωή μας έγινε ιστορία και καλή ώρα περίπου σαν το κομμάτι που ακούγαμε, ότι η ιστορία μας δεν υπάρχει πλέον. Και αυτό είναι αρκετά προδρομικό και προφητικό. Τώρα, όσον αφορά τη λέξη γενοκτονία αυτή καθ' αυτή, ο στίχος συγκεκριμένα είναι «O Gaza, the crimes of men, a genocide without end». Γιατί δεν θέλει ποιητική αδεία για να συνειδητοποιήσεις ότι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού που ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι ότι πληρώνουν την ιδιότητά τους. Είτε την εθνική, είτε την υπαρξιακή, είτε την αγωνιστική, πληρώνει αυτό που είναι στον πυρήνα της έννοιας γενοκτονία.
0: Να πάμε ένα βήμα πίσω, στην ταυτότητα ουσιαστικά και της μπάντας σας, που είσαστε μια μπάντα black metal. Ωστόσο, πρωτοπορείτε κατά μία έννοια με δεδομένο ότι έχετε πολιτικό στίχο, έχετε μια σαφή κατεύθυνση ριζοσπαστική, θα πω, ξέρω εγώ, προοδευτική, αλλά από μια μουσική παράδοση που είναι κάπως παρεξηγημένη. Θα ήθελες να μας πεις δύο λόγια και για αυτήν την επιλογή?
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς που συμμετέχουμε στους Γιόβελ είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ακούμε black metal, αλλά δεν ακούμε μόνο black metal. Ακούμε διάφορα είδη μουσικής, metal και μη. Αλλά αρκετοί από εμάς μεγαλώσαμε σε μια γενιά στην οποία το black metal ήταν χαρακτηρισμένο σε μεγάλο βαθμό ως ιονί φασιστικό. Και δεν το λέω αυτό με μια καθυπερβολή, ας πούμε, ακροβασία. Το λέω ότι το black metal και αυτό υπάρχει σαν φαινόμενο και έχει εξακριβωθεί και ιστορικά και κοινωνικά. Ήταν ένα project της σκανδιναβικής ακροδεξιάς και της κεντρικής δυτικής Ευρώπης για να πάνε σε ένα χώρο και να τον επικίσουνε και μέσα από την ταυτότητα, την χαρακτηριστική ταυτότητα του black metal, η οποία είναι η αρμονία και η δυσαρμονία, που αυτό χαρακτηρίζει αυτή τη μουσική, ότι αγκαλιάζει και τη δυσαρμονία, να γίνει ένα project νεοναζιστικών και φασιστικών κομμάτων, περιοδικών, πολιτικών, όπου αποφάσισαν να παίξουν όλα τα χαρτιά τους στο να γίνουν μαζικοί χώροι της ακροδεξιάς του black metal και σε μεγάλο βαθμό σε συνδυασμό με το με το μοναχικός πολεμιστής, με το κριτική στο μοντερνισμό και στην θρησκεία και σε άλλες τέτοιες όψεις, να κάνουν μια αρκετά επιτυχημένη προσπάθεια. Άρα εμείς είχαμε το τραύμα, χωρίς να επιτρέψω να χρησιμοποιήσω λίγο ελεύθερα αυτόν τον όρο, ότι εμείς λατρεύαμε αυτή τη μουσική, αλλά δεν λατρεύαμε αυτά που έλεγε και τους ανθρώπους που την παίζανε και το πολιτικό σχέδιο που υλοποιούσανε. Άρα εμείς δεν κάναμε το αντίθετο, αλλά κάναμε αυτό που νιώθαμε ότι πρέπει να κάνουμε, ότι η μουσική αυτή είναι ένας χώρος ελευθερίας και η δικιά μας ελευθερία δεν είναι ότι είναι αντίθετη, αλλά δεν ανέχεται. Είναι πέρα και έξω, δεν ανέχεται αυτές τις πρακτικές, όπως πρακτικές που πήγαν να ταυτιστεί το black metal δεκαετία των 90 και 2000. Ελπίζω να ήταν βοηθητικό σαν ιστορικό στοιχείο.
0: Και παράλληλα να πούμε ότι είχατε πάρει και μια πρωτοβουλία ενός black metal festival αντιφασιστικού.
2: Όχι black metal, μαζί με άλλους και ανθρώπους της σκηνής και συγκροτήματα, είχαμε πάρει την πρωτοβουλία και είχαμε φτιάξει το Metal Solidarity, το οποίο δεν ήταν black metal, ήταν metal γενικά. Ναι. Το οποίο έχει κάνει δύο πετυχημένα φεστιβάλ με πολύ καλή συμμετοχή, με διαδικασία συνελεύσεων, και αυτό το πράγμα ήταν η ύπαρξή του και η εκρηκτική του, ας πούμε, αστραπιαία διοργάνωση και εν γέννη διαδικασία, ήταν ένα πολύ όμορφο μήνυμα για όλους τους ανθρώπους σκηνής και για τον κόσμο που άκουγε και για καιρό δεν είχε ένα αντιφασιστικό στοιχείο στη μουσική του, γιατί το metal είναι μια μουσική η οποία υπάρχει αρκετά το νεοπολίτικα που θα το δεις και σε οπαδικούς χώρους, θα το δεις και σε άλλους χώρους, το οποίο νεοπολίτικα στην ουσία είναι απλώς μια παράκαμψη στο να έχω την ελευθερία να λέω ό,τι θέλω και να μην κρίνομαι γι' αυτό. Άρα το Metal Solidarity φτιάχτηκε, λειτουργήσε, τώρα εδώ και ένα μισή χρόνο, δύο, είναι σε αδράνεια για διάφορους λόγους.
0: Αλλά διαμόρφωσε μια κοινότητα μεταξύ των επιμέρους συγκροτημάτων.
2: Διαμόρφωσε ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Διαμόρφωσε μια κοινότητα, γνωριστήκαμε συγκροτημάτα μεταξύ μας, γνωριστήκαμε άνθρωποι μεταξύ μας, γνωριστήκαν άνθρωποι που αγαπάνε αυτή τη μουσική και με διάφορους τρόπους αλληλοπιδρούμε και γνωριζόμαστε πλέον. Είναι σημαντικό αυτό ότι γνωριζόμαστε, ότι έχουμε επικοινωνία, μπορούμε να συζητήσουμε για αυτά που γίνονται στη σκηνή. Και κυρίως και κυρίαρχα, ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι ότι σαν κλαδί βοηθήσαμε και σε μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία των πρωτοξαδέρφων του metal, του Punks Against Capitalism, που μια πρωτοβουλία η οποία υπήρχε, αλλά με όλες μας δυνάμεις την ενισχύσαμε και είναι ακόμα ενεργή και έχουν και το κεντρικό τους φεστιβάλ, μια που το συζητάμε, στην Αθήνα τα μέσα Σεπτέμβρη. Άρα ενώ η punk ιστορικά και κοινωνικά ή ταξικά, να τολμήσω να πω, ήταν πάντα ρητή, ήταν πάντα, δεν φοβόταν την άποψή της, δεν φοβόταν να πει τα πράγματα που ήθελε να πει απέναντι στην εξουσία και απέναντι στις δομές, ας πούμε, που μας κατατρέχουν. Το metal άργησε, αλλά στην Ελλάδα το έκανε με το Metal Solidarity.
0: Okay. Αυτό το διάστημα ως μπάντα, ο τελευταίος σας δίσκος, δεδομένου του ότι στα έργα σας παίρνετε αφορμή από πολιτικά ερεθίσματα, από ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την συγκυρία. Η κεντρική ιδέα στο τελευταίο σας δίσκο, του οποίου αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομα, ποια είναι?
2: Καταρχήν είναι απαράδεκτο που σου διαφεύγει το όνομα. Όταν είπα ότι μας κατατρέχει το silence, γιατί το είπα, γιατί ο νέος δίσκος λέγεται The Great Silence. Και είναι ο τρίτος δίσκος. Ο πρώτος ήταν το Hitherto, που σημαίνει ως εδώ, και είναι μια ατάκα από την εισαγωγική ατάκα του Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Επέτρεψε να το πω εγώ. Το δεύτερος δίσκος είναι το Forthcoming Humanity, η μελούμενη ανθρωπότητα, που έχει μελοποιήσει υπό στίχους Λιβαδίτη. Και ο τρίτος δίσκος, το 2020, το 2018 και το 2020, και το τρίτος δίσκος Δεκέμβριο του 2024 είναι το The Great Silence, το οποίο με τι ασχολείται, με μια φράση την οποία με πολύ ενδιαφέρον άκουσα να την λες και εσύ στην πρώτη σε συζήτηση, την οικονομία της προσοχής ουσιαστικά. Ένα συμπεριφορικό μοντέλο, ένα business model και ένα behavioral model, αν το πω στη γλώσσα που τα διαβάζω κιόλας, το οποίο αντιμετωπίζει την προσοχή μας και ίσως και τη συνείδησή μας σαν σπάνια γαία, γύρω από την οποία παράγει συμπεριφορικά δεδομένα. Πολύ απλά, το να κεγόμαστε όλη μέρα καταναλώνοντας και παράγοντας περιεχόμενο για τις πολυεθνικές. Και το ενδεικτικά έχει ένα κομμάτι που έχει γίνει και βίντεο κλιπ, που μπορείτε να το βρείτε και στα λεγόμενα social media, το οποίο λέγεται scroll, post, like, die, το οποίο περιγράφει απλώς τη ζωή στον too late capitalism. Μια ζωή η οποία είναι από οθόνη σε οθόνη, από distraction σε distraction και από multitasking σε multitasking, μην μπορώντας να βρεις τον εαυτό σου και τις ιεραρχίες που εσύ θες να έχεις στη ζωή σου.
0: Μάλιστα. Ηλία, ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτό να αποχαιρετήσουμε και τους ακροατές μας.
1: Και τις ακροάτριες.
0: Και τις ακροάτριες φυσικά. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια επόμενη Παρασκευή. Που θα
1: δεν δεσμευόμαστε.
0: Okay. Λοιπόν, καλό τριήμερο. Και
1: τα λέμε.
0: Ξανασυναντιόμαστε στα Ερτζιάννα.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος, Φλωράνς, είναι το δίκιο του εργατού.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκαιρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 90.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.